0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα λουλούδι εντελεβάεις, σου χάρισα κάποια βραδιά. Κράτησε το για να θυμάσαι, αχ εκείνο που σε αγαπά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η φεύγα σου μου στύχεις, μα γύρισες το χρόνο και όταν σε φέρνει η σκέψη μου δεν κλαίω. Δέματο.
2: Άστρα μη με μαλώνετε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αυτόκριτος.
1: Να σου αέρας να μπαίνες με μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Στο

0: Ερωτόκριτος.
1: Μόνο στη φαντασία μου έζησα το όνειρό μου. Όμως χαλάλι που χάσα για σένα το γερό μου.
2: Οπα, έλα πάνω για όλο τον κόσμο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα να είμαι τσιχαρά, σαν έφαλο να τρέχω. Κι όπου θωρώ ένα δυστυχή να σταματώ να βρέχω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα και αντις για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το φως από τα μάτια μου ο ουρανός αν πάρει. Θα κάνει χρόνια άνθρωπος να ξαναδεί φεγγάρι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όλου του κόσμου τις ομορφιές σου τις έχει δώσει η φύση. Ξερό κλαδί να μυριστείς, φοβούμαι πως θα ανθείς.

0: Όχι, όχι. Εγλέντησα την τη ζωή. Εγλέντησα την τη ζωή σε χαρές μεγάλες. Και σε χαρές μεγάλες, μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες. Μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες.
1: Από γλεντά καλά γλεντά, από γλεντά καλά γλεντά και τσακ' εγώ.

0: Αχή, χαρόσε κοπελιά μου να έχει. Να έχει ζωή η παράταση, να ζήσω παραπάνω. Να ζήσω παραπάνω με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω. Με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω.
1: Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά. Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά και τη γλεντώ τη ζήση. Όπα και τη γλεντώ τη ζήση. Για δε γατέχω η μοίρα μου. Για δε γατέχω η μοίρα μου που θα με σταματήσει.
2: Εγώ στον κόσμο, εγώ στον κόσμο ετούτον, ναι, και προπαντός στον άλλο. Και προπαντός στον άλλο πάντα, πάντα θα κάνω όπου βρεθώ του μέρα

0: Γκαμαρών κι άλλοι. Αχ, τι Γκαμαρών κι άλλοι, γιατί δεν κάνουν μια στιγμή στη μοναξιά χαλαρή.
1: Ερωτόκριτος.
2: Τον ουρανό, πατέρα μου και μάνα, τη σελήνη, έχω και όλη μου η ζωή μια ξαστεριά έχει γίνει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σ' Άγιο Δισκοπότηρο το δάκρυτζι θα κλείσω, την ώρα που θα ξεψυχώ, μ' αυτό να κοινωνήσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λαβύρινθος η αγάπη σου και μπήκα μα δεν βγαίνω. Το μύτο της επιστροφής έχεις εσύ κομμένο.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Δεν τα διπλώνω τα φτερά στην πόρα κι ας πλαντάξω. Ποτέ μου δεν διάλεξα καιρό για να πετάξω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποθαίνω πάνω στο σταυρό και έχω καρφιά στη φλέβα. Τρεις λέξεις, η Ανάσταση ήρθε.

0: Θεόκριτος.
1: Χαρά ποτέ μου να μη δω, δε με πειράζει τόσο, όσο πονώ που δεν μπορώ σ' άλλες καρδιές να δω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

τόσες όμορφες στιγμές. Τόσες όμορφες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Στο πελάγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φοβούμαι το κι μια φορά ανεμονοπαντήσει το δάκρυ μου με τη βροχή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
3: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
4: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

μου και αγγελοζωγραφιά μου. Ω, πα κι αγγελοζωγραφιά μου, τα καλή σου εμπεγέρ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τάξε μου αν έχει αλλού ζωή, μαζί σου πως θα ζήσω, να βρω το συντομότερο τρόπο να αυτοκτονήσω.

0: ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
3: Πόσο ψηλά κι αν ανέβησα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
3: Πάντα

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμετε με εις την εκκλησιά, να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Κατάργηση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες και μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που προτίθεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα, νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπροσώπηση για την ελληνική κοινότητα. Μία δικαίωση δεκαετιών για τους απογόνους των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου. Σεισμική δόνηση 5,3 ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Μεθόνης έγινε αισθητή το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή αντισταθμιστικών οικονομικών ωφελών προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ισραήλ απέρριψε το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον αδυνατεί να εγγυηθεί τη συμφωνία και να συγκρατήσει τις στρατιωτικές ενέργειες του Τελαβίβ. 8 ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται στα 20 καλύτερα στην Ευρώπη, σε κατάταξη η οποία βασίζεται σε αξιολογήσεις και ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών από όλον τον κόσμο.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μην την εσβήσεις τη φωτιά, ας την να με κάψει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα βρεθεί άνθρωπος να με κλάψει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
14: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6.35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3.90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5.88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0.74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4.95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1 4.99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2.05. Κρασί τιτάκης λευκό, ροζέ, ρετσίνα 1,5 λίτρο 4.24. Τυρόπιτα αλφα 3.99. Νέσκαφέ 200 γραμμαρίων 7.34.
15: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557.
16: Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
17: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Χαρίζω εις τη φτωχούς και στ' ορφανούς που κλαίνε. Και στ' ορφανούς που κλαίνε.
1: Φτάξαμε και στη Δευτέρα 15 του Ιούνιου. Το βρήκαμε. Εύκολο να περιγράψεις τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήρθαμε κι εμείς. Καλό σας βρήκαμε. Δευτεριάτικα. Το έχουμε ξαναπεί. Να καταργηθεί Δευτέρα. Δεν κατάλαβα. Να πηγαίνουμε κατευθείαν στην Τρίτη. Να μην σου πω στην Τετάρτη. Να φεύγει η Κυριακή. Να μπαίνει στην Τετάρτη. Πέμπτη Παρασκευή. Τακ. Να το Σαββατοκύριακο. Ελάτε στην παρέα μας. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Όλα θα τα πούμε. Όλα θα τα σχολιάσουμε. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρώμα στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Σήμερα Δευτέρα εορτάζει, Αυγουστίνος λέει το εορτολόγιο, Αύγουστος, ο Αύγουστος γιορτάζει σήμερα. Αύγουστε καλέ μου μήνα, να σου δύο φορές το χρόνο. Βήτων Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Μόνικα, Ορτήσιος, ωραία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Να πούμε για τον άνεμο, για τον αέρα. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Θανατηφόρο τροχαίο είχαμε στο Ηράκλειο. Νεκρός 50χρονος οδηγός μηχανής. Τραγωδία στα Φαλάσσαρνα. Νεκρός 45χρονος τουρίστας μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο. Τροχαίο κοντά σε χωριό, στο χωριό μάλλον Πετροκεφάλι του Δήμου Φεστού. Τραυματίστηκαν 4 άτομα. Ρέθυμνο, Βρετανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Χανιά, τροχαίο οδηγός χτύπησε διανομέα και τον εγκατέλειψε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Αγία Πελαγία, αστρομική έφεδο σε σπίτι και επιμειοστάσιο συνελήφθησαν μάνα και γιος με όπλα και δεντρίλια. Κάναβης. Μεγάλες αντιδράσεις για το κτηματολόγιο στα Χανιά. Δασικό εμφανίζεται πάνω από το 60% των ιδιοκτησιών. 656 παραβάσεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας στην Κρήτη και 16 συλλήψεις σε μία ημέρα. Οι Δήμοι Μαλεβιζίου και Ηρακλείου τίμησαν την μνήμη των 62 μαρτύρων.
2: Ο καιρός.
1: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, γενικά έθριος ο καιρός, μια χαρά δηλαδή. Η άνεμη δυτική βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, μια τυπική ημέρα του Ιούνιου. Μαντινάτες για τον άνεμο. Παγκόσμια ημέρα ανέμου σήμερα. 2892053500. Πάμε με Γιώργο Μανολιούδη.

0: ζωές να κλαίω.
1: Αν είσαι άνεμος. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Στέλλα Κρασαγάκη, άντε με το καλό να το πάρετε το απολυτήριο. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση.

Παγώνα στα Βιανουτάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παιδιά, λεφτά έχουμε. Από τις ξαπλώστρες καταλαβαίνεις στην παραλία αν έχει λεφτά ο Έλληνας. Να, βλέπω εδώ πολύ ωραίες τιμές, ένα αφιέρωμα που πέσαμε. Λέει εδώ κόστος για ένα σετ με ξαπλώστρες στην πρώτη σειρά σε πλάζ της Βουλιαγμένης στα 180 ευρώ. Δεν είναι τίποτα. Δίνεις λέει και 50 ευρώ είσοδο και στο πάρκινγκ κάτι της, ελάχιστη κατανάλωση, περίπου 340 ευρώ τα δύο άτομα. Παιδιά, είναι τζάμπα. Βασικά είσαι στο μπάνιο σου, πολύ ωραία και οικονομικά. Δίνεις περίπου 340 ευρώ. Πρώτη θέση βέβαια, γιατί δεν είμαστε τίποτα φτωχάντζες να είμαστε στην πίσω μεριά να μην βλέπουμε το κύμα. Τι είμαστε εμείς? Ε? Πρώτη θέση πίστα. Βλέπεις το κύμα, βλέπεις τα κορίτσια και παίζουν πινκ πονκ, δεν ξέρω τι κάνουν, παίζουν βόλεϊ. Έχει και χαμηλότερη τιμή αν θέλεις να κάτσεις πίσω. Αλλά εμείς είμαστε πλούσιοι. Καθόμαστε μόνο μπροστά και δίνουμε 340 ευρώ για να πάμε στις συγκεκριμένες παραλίες. Ενώ ανεβαίνει λέει κι άλλο λέει, το budget, η τιμή ανεβαίνει. Αν θέλεις, έχεις δει κάτι κρεβάτια που βάζουν στην παραλία και έχει κάτι κουρτίνες, εκεί κάθονται οι πολύ πλούσιοι. Ξαπλώνεις εκεί, πά την κορμάρα σου να ισιώσεις ποδηλική στήλη. Δίνεις εκεί παραπάνω με τις κουρτινούλες σου, με την κρεβατάρα σου και λένε οι άλλοι, να κοίτα αυτός είναι πλούσιος και ξαπλώνει. Ρε ούστε από εδώ, έχετε καλομάθη, βουτυρόπαιδα, κάτω στην άμμο. Βάζει την άμμο εκεί να κυλιστείς. Μου θέτει και ξαπλώστρες 350 ευρώ. Μαμόθρεφτα. Τι ωραία που ήταν τα παλιά τα χρόνια. Πηγαίναμε εκεί πέρα, καθόμασταν πάνω στις πέτρες και εγώ ήταν ο ποπός μας. Βάζαμε εκεί πέρα ένα τραπεζομάντιλο, βάζαμε εκεί πέρα κάτι τίς και βάζαμε πάνω λίγο ψωμί, λίγο ελιές, ένα παξιμάντι, ένα τυρί, ένα καρπούζι και ήμασταν ωραίοι. Στο καλό νεόπλουτη. Θα πιάσω τη βέργα και θα κυνηγάω όποιον κάθε πρώτη θέση πίσω στην παραλία. Ωραίες οι παραλίες που δεν έχουν κόσμο. Αυτές είναι ωραίες παραλίες. Ερημικές παραλίες, χαίρες και την ησυχία σου. Φωνάζει ο ένας, γκαρίζει ο άλλος. Να οι ρακέτες, να οι φωνές. Να οι φουσκωτοί, να οι ξεφούσκωτοί. Να η Άννη με τη γόβα στην παραλία.

0: κάτω.
1: Δεν είδαμε καλυμμέντο τίποτα. Ούτε από σένα είδαμε καλυμμέντο, ούτε από την κυβέρνηση. Αλλά η επόμενη που θα είναι η ίδια θα φέρει καλυμμέντο. Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ιδιαίτερα στις κυρίες Καλεντάκη, Γοντικάκη, Κατερίνα Βιάνο, κυρία στην Τόνια, στην κυρία Δέσποινα, Ιερά Πέτρα, σε όλο τον κόσμο. Με υγεία. Γεια σου, Ιωάννα! Καλημέρα και στο Γιάννη στα Χανιά. Γεια σου, Γιάννη, που ο τόπος δεν σε βάνει. Λοιπόν, εντόπισαν, λέει, οι αρχές 650.000 ευρώ αδικαιολόγητες καταθέσεις σε λογαριασμούς επίορκων υπαλλήλων σε έλεγχους μετά από καταγγελίες. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, κύριε, αφού ερχόταν ο άλλος με τα γλυκά στην πολεοδομία. Εντάξει, να μας κεράσει κάτι, ένα γλυκάκι, και μέσα είχε 20 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα. Να μην τα κρατήσουμε, δηλαδή έρχεται ο άλλος. Εντάξει, δουλεύω εγώ στην πολεοδομία. Και μου λέει, σας παρακαλώ, κύριε, να μου ξεπλοκάρετε λίγο την υπόθεση, γιατί έχει κολλήσει το ακίνητο. Εντάξει, μπορεί να χτίζομαι στη θάλασσα ή μέσα στο ρέμα ή τέλος πάντων πάνω στα αρχαία, αλλά πάρε εδώ ένα κουτί με γλυκά. Και είχε μέσα στα γλυκά, δίπλα στα σοκολατάκια, είχε και 40.000 ευρώ. Δηλαδή, τι θα κάνω, να τα πετάξω? Αμαρτία δεν είναι, αμαρτία από το Θεό, θα πάω στην κόλαση. Τι θέλεις, να πάω στην κόλαση? Δεν γίνεται. Άρα, τα κράτησα, έφαγα τα σοκολατάκια, πήρα τις θερμίδες, πήρα και τα 40.000 ευρώ και μαζευτήκανε. Τι να κάνουμε τώρα, που ήθελα να τα βάλω στο σπίτι, να μου τα κλέψουνε, μπαίνουν, βγαίνουν οι κλέφτες, τα βάλω στην τράπεζα. Να βγατίσουνε. Καλημέρα, καλημέρα, ωραία περνάμε στην Ελλάδα. Καλοκαίρι 2026, η νέα κυκλοφορία, Μανώλης Κονταρός, ο τρελός.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
14: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Θανάσης Κορδαλός, ένας καινούριος άνεμος. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Σήμερα είναι ανάμεσα στα άλλα Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Να πούμε για τον άνεμο, για τον αέρα. Μαντινάδες, λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο 879, καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά 93,8. Έτσι συνεχίζουμε απτόητη το έργο μας για μια Ελλάδα νέα. Πρέπει να λέμε και συνθήματα, γιατί θα έρθουν οι εκλογές σύντομα ή αργότερα. Καλημέρα φίλε Μανώλη. Ελένη, καλημέρα και σε σένα. 28-92-053-500. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα ή τα γίνεται και στη χώρα. Χαμός. Τι τραγωδία και αυτή, δηλαδή. Τραγική κατάληξη από φωτιά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Νεκρά 4 ηλικιωμένα αδέλφια, λέει, που μένανε εκεί. 4 ηλικιωμένα αδέλφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας, χάσανε τη ζωή τους από τη φωτιά. Πάλι με φωτιά. Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερός κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας. Διαρρήκτη στην Νίκαια παραβίασε κατάστημα περιποίησης νυχιών. Νυχάδικο. Το συγκεκριμένο, λέει, κατάστημα έχει γίνει στόχος διαρρηκτών 3 φορές. Σου λέει νυχάδικο είναι, λεφτά βγάνει. Να πάμε. 69χρονη στην Πιερία εντοπίστηκε στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της, την έσωσαν οι ναυαγοσώστες. Πάλι καλά. Θεσσαλονίκη, κλέψανε κοσμήματα χρυσαφικά αξίας 3.000 ευρώ από κοσμετοπωλείο. Λουόμενος εντόπισε παλιά οξυδωμένη νάρκη στην Πιερία, σε θαλάσσια περιοχή. Κάνεις εκεί τις βουτιές σου, τσαπ, πετιέ την νάρκη. Να και μια έτσι ωραία αισιόδοξη είδηση. Ηλικιωμένος που έζησε, λέει, για πολλά χρόνια στην Αυστραλία, έκανε δωρεά στο ΕΚΑΒ ναυπάκτου ένα ολοκένουργιο ασθενοφόρο. Η αστυνομία έπιασε 3 άτομα για κλοπές κλιματιστικών. Κλέβανε κλιματιστικά από σχολεία και καταστήματα σε Γλυφάδα και Λιούπολη. Να τους βάλετε σε ένα κελί χωρίς κλιματιστικό, με 40 βαθμούς Κελσίου, να μην το ξανακάνουν. Συμμορία έκλεβε εργαλεία και οικοδομικά υλικά από εργοτάξια στην Αττική. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί. Πάει η μπετονιέρα. Παιδιά, που βάλετε την μπετονιέρα, σου λέτε. Ξαφανίστηκε. Κλέψανε τσαντάκι με 16.500 ευρώ από πανηγύρι στην Εύβοια. Άφαντοι δράστες. Παιδιά, όταν πηγαίνετε στα πανηγύρια, μην βαστάτε τόσα λεφτά. Συνελήφθη 72χρονος για παράνομες ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία στην Ανάβησο. Είχε βάλει 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες χωρίς άδεια. Είχε, λέει, και κατάστημα χωρίς άδεια λειτουργίας, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες μέρες πριν. Πάρα πολύ ωραία.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Α, πολύ ωραία αυτή η είδηση. Πολύ μου αρέσει. Έχει μια αισιοδοξία. 96χρονος συνταξιούχος, πρώην επιστήμονας της NASA, έτσι με καλή σύνταξη όπως καταλαβαίνεις, ψάχνει με τη βοήθεια προξενήτρα στην τελευταία του αγάπη. Σου λέει 96χρονο είμαι, να έχω τουλάχιστον μια τελευταία αγάπη πριν κλείσω τα μάτια μου. Η τελευταία αγάπη είναι πιο σημαντική από την πρώτη αγάπη. Γιατί η τελευταία αγάπη θα σου κλείσει τα μάτια. Η τελευταία σου αγάπη θα σου κρατάει το χέρι. Η τελευταία σου αγάπη θα σου ανάβει το καντήλι. Γι' αυτό προσοχή στην τελευταία αγάπη που θα βρείτε. Σου λέει η πρώτη αγάπη ήταν γλωσσού, η δεύτερη αγάπη δεν ταιριάζαμε, η τρίτη αγάπη ήταν ζηλιάρα. Αλλά η τελευταία αγάπη είναι η πιο σημαντική, πως είναι η τελευταία κατοικία. Είναι και η τελευταία αγάπη. Ακούνε οι προξενήτρες. Ωραία. Πληρώνει όσο να του βρουν την τελευταία αγάπη. Από ό,τι βλέπω εδώ, έχει βγει με αρκετές 70ρες, 80ρες. Αλλά δεν ταιριάζει. Λέει δεν. Θέλει κάτι πιο ποιοτικό, δεν ξέρω. Καλή να είναι, νοικοκυρά να είναι. Άρα ψάχνει από 70 μέχρι 90 να είναι. Να είναι νοικοκυρά, καλή. Φαντάζομαι να μην είναι γλωσσού. Να τον αγαπά και να τον σέβεται. Κάτι τέτοιο. Θα σου βρούμε μία. Ωραία. Καλή σύνταξη είναι. Έχει μάλλον. Πόσο καιρό θα ζήσει γι' αυτό, θα πάρει και τη σύνταξή του. Ωραιότατα είναι. Πολύ καλή επιλογή νομίζω. Ας μπούμε στο καράβι του Σεβδά μας με Αντώνη Κοκκινό.

0: Καλημέρα! Εδώ είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των μοιρών κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη, υπέροχα κοσμήματα! Καλή εβδομάδα! Καλό καλοκαίρι! Καλές διακοπές! Όλα θα τα πούμε. Κάτσε να θυμηθούμε ένα ωραίο τηλεφώνημα. Α, το είχαμε κάνει αυτό λίγο παλιότερα. Λίγο παλιότερα. Αλλά ένα από τα πολύ αγαπημένα μας. Είναι κάποιοι που είναι πιο αγαπημένα, έτσι πιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, κύριε Πολύμνια, καλημέρα. Ναι. Ο Μπαρμπαγιάννης είμαι, Μαχιουδάκης. Τι κάνετε, που είχα πάρει τα ακουστικά. Δεν ακούω, παιδί μου, καλά. Δεν ακούω. Δεν ξέρω, ακούω θορύβους.
1: Τι κύριε είστε.
2: Δεν ακούω. Δε... Και τώρα.
1: Είναι κλατάρισμα όμως.
2: Κλατάρισμα.
1: Καθάρισμα.
2: Τι κλατάρισμα.
1: Πόσο καιρό έχετε να τον δείτε, Γιάννη.
2: Ένα μήνα. Ένα μήνα και.
1: Κάτσε, μην με χώνεσαι. Να τον πάρει τηλέφωνο. Περίπου.
2: Δεν με πόνεσαι καθόλου, δεν με πόνεσαι. Απλά. Να, έχει μπαταρία.
1: Κάτι, μην αγχώνεσαι, περίμενα να σε πάρει ο Γιάννης.
2: Απλά αν το βγάλω να το καθαρίσω, εγώ γίνεται να το σκουπίσω με νεράκι.
1: Δεν ξέρω κάτι. Όχι, όχι, μην
2: λίγο νεράκι, να το βάλω λίγο να το.
1: Όχι,
2: αυτό με τα τζάμια.
1: Όχι, γιατί... παρακαλώ. Όχι με τα τζάμια, πέρασε, παρακαλώ. Περίμενε.
2: Τώρα, εγώ τι μπορώ να κάνω, κυρία Πολύμια.
1: Περίμενε να σε πάρει.
2: Όχι, απλά θέλω τώρα, γιατί θέλω να δω τις ειδήσεις και δεν ακούω.
1: Τώρα θα σε πάρει, τώρα θα σε πάρει.
2: Ποιοι κουμπάρι, δεν είμαστε κουμπάρι, σου λέω με το.
1: Πάμε να σε πάρει δύο
2: λεπτά. Είμαστε κουμπάρι, όχι είναι γειτόνι είμαστε, δεν είμαστε κουμπάρι.
1: Το ξέρω, να σε πάρει δύο λεπτά σας είπα, όχι κουμπάρι.
2: Ποιος?
1: Δεν σας είπα για κουμπάρου, να σας πάρει δύο λεπτά.
2: Ποια τα λεφτά, θέλετε. Όχι, λεφτά τα έδωσα εγώ τα λεφτά. Τα λεφτά έχω πληρώσει. Θέλ... Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, θα σας πάρει τηλέφωνο.
2: Τα
1: Γιάννη.
2: Λεφτά τα έδωσα, δεν έχω άλλο να σας δώσω.
1: Να σας πάρει ο Γιάννης τηλέφωνο.
2: Όχι, όχι, να μην με πάρει. Πολύ μια χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Μου είπε ο Γιάννης ο Σαριγιάννης να σε πάρουν τηλέφωνο. Για να σου κάνουμε άπληξη. Δεν ακούω παιδί μου, δεν ακούω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Κατάργηση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες και μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που προτίθεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα, νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπροσώπηση για την ελληνική κοινότητα. Μία δικαίωση δεκαετιών για τους απογόνους των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου. Σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Μεθόνης έγινε αισθητή το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή αντισταθμιστικών οικονομικών οφελών προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ισραήλ απέρριψε το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον αδυνατεί να εγγυηθεί τη συμφωνία και να συγκρατήσει τις στρατιωτικές ενέργειες του Τελαβίβ. 8 ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται στα 20 καλύτερα στην Ευρώπη, σε κατάταξη η οποία βασίζεται σε αξιολογήσεις και ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών από όλον τον κόσμο.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερί κοκά 2,65 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
17: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
16: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
17: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
16: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
17: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
16: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Λυκούργος Πασπαράκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Μιχάλη Κουρμπάκη, ναι, να το δούμε. Γεια σου Αλέξη Κοκαράκη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Αλέξη. Ευαγγελία Γιαμπιτσάκη, καλημέρα στο Ρέθεμνο, στο αγαπημένο. Να σε καλά Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 28-92-053-500. Μαντινάδες για τον αέρα, για τον άνεμο, είναι παγκόσμια ημέρα ανέμου σήμερα. Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Εύα στο Ηράκλειο, καλημέρα Εύα. Δεν ξεχάσουμε κανένα. Πάμε.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Τόπια νέα, να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Πάμε με τοπικό τύπο, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Γολγοθάς για καρκινοπαθείς. Στα όρια τους οι ογκολογικές μονάδες της Κρήτης. Χωρίς λειτουργική ογκολογική κλινική το Ρέθυμνο εδώ και 1,5 χρόνο. Ασθενείς με διαρκή μετακίνηση και αναμονή λόγω των περιορισμένων θέσεων θεραπείας. Πληρότητες άνω του 100% και υποστελέχωση κάνουν αναγκαία την ενίσχυση των ογκολογικών δομών στο νησί. Πεζά θρήνος για τον 47χρονο Γιάννη Στιακάκη, υπέκυψε δυστυχώς στα τραύματά του μετά από τη σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ. Μπαράζ συλλήψεων στην Κρήτη, συνελήφθησαν μάνα και γιος και για όπλα και δεντρίλια στην Αγία Πελαγία. Ελαιόλαδο στα 4 ευρώ το λίτρο, ο πράσινος χρυσός. Από χρυσός θα γίνει χαλκός και από χαλκός σίδερο, έτσι όπως πάει. Πέφτει. Χανιώτικα νέα. Δασικές 6 στις 10 ιδιοκτησίες άνω κάτω με το κτηματολόγιο στα Χανιά. Μαζικές καταγγελίες στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Ανατολή πτώση 20% στους τζίρους και στραγγαλισμός της αγοράς βλέπουν επαγγελματίες στον Άγιο Νικόλαο την τρέχουσα σεζόν. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στη φυλακή ο γιος και ο βοσκός. Το δικαστήριο, μάλλον το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει για τον πατέρα. Τροχαίο στη Μεσαρά, σύγκρουση δύο γιοταχή με οδηγούς συμπέθερους, 4 τραυματίες. 656 παραβάσεις και 16 συλλήψη μία μέρα στην Κρήτη για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πάμε κρεταλαβή.gr, θανατηφόρο τροχείο στις Αρχάνες, κακουργηματική δίωξη στον 83χρονο οδηγό που παραμένει υποκράτηση, στη Μεσάρα σοβαρό τροχείο στο Πετροκεφάλι, 4 τραυματίες το βράδυ του Σαββάτου. Οι Δήμοι Μαλεβιζίου και Ηρακλείου τίμησαν την μνήμη των 62 μαρτύρων. Αστυνομική επιχείρηση στον Δήμο Μαλεβιζίου με 2 συλλήψεις όπλα και κάναβη. Χανιά, οδηγός χτύπησε σε τροχαίο διανομέα και τον εγκατέλειψε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Νέα επιχείρηση σήμερα διάσωσης παράνομων μεταναστών νοτιοανατολικά της Γαβδού. Χανιά, καταγγελία της Ένωσης Οικοδόμων για τα συνεχή εργατικά ατυχήματα. Χανιά, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχασε τη ζωή του 31χρονος περιπατητής στα Φαλάσαρνα.

0: Χριστός
1: Κρουσταλοβραχιονάτη μου, Νίκος Ξυλούρης. Φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Τόνια Αντωνίου, καλημέρα, καλημέρα Τόνια. Καλημέρα στην όμορφη Κύπρο. Τώρα που θα πάτε διακοπές, τι θα πάρετε πίσω? Έτσι, κάνα ένα μυστικό που παίρνουμε συνήθως. Κάνα μαγνητάκι, κάνα βραχιολάκι. Να, έχουμε και άλλες ωραίες ιδέες. 28χρονος είχε πάει διακοπές, τι είχε κάνει εκεί στο Cape Town και συνελήφθη στο αεροδρόμιο με 150 σκορπιούς στις αποσκευές του. Όλοι θα παίρνουν τα ίδια αναμνηστικά και αυτά είναι. Ο νεαρός είχε κρύψει λίγο τους σκορπιούς, οι οποίοι ήταν ζωντανοί στις αποσκευές του, ανάμεσα στα ρούχα του. 150 σκορπιοί. Γιατί δεν έχεις εδώ να τις πάρεις τζάμπα? Απαγορεύεται όμως, γιατί υπάρχει εκεί νόμος, λέει, της περί προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος για την κατοχή άγριου ζώου. Και τον επιάσανε στα δικαστήρια, τον εστήλανε για τους σκορπιούς. Απαγορεύεται, κύριε μου, να παίρνεις τους σκορπιούς. Ήθελε να πάρει και αυτός αναμνηστικά. Σου λέει, στην πεθερά μου δεν θα της πάρω ένα σκορπιό? Θα της πάρω ένα σκορπιό στην πεθερά. Στο γείτονα που μου παίρνει τη θέση του πάρκινγκ, θα του πάρω και αυτήν κανένα δύο σκορπιούς. Να του πάρω. Στην πρώην μου που με άφησε για άλλον, να της πάρω και αυτήν μερικούς σκορπιούς. Μαζεύονται, τέλος πάντων. Νέα κυκλοφορία, Στέφανος Βορδόνης. Χίλια καλά, ένας καλός να κάνει δεν αρκούνε. Στίχη Θοδωρής Κατσικαλάκης.

0: Στέφανος Βορδόνης, νέα κυκλοφορία. Χίλια καλά, ένας καλός να κάνει δεν αρκούνε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα μας. Μαντινάτες για τον άνεμο σήμερα να πούμε.
1: Μα εγώ θα γίνω διάσατζής, να σπάσω το διασάκι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Γιάννης Δαλμητζάκης, Δαλμητζογιάννης, Κρήτη, μητέρα της Αρχοντιάς. Καλημέρα, Δευτέρα 15 του Ιούνιου. Φτάξαμε στα μέσα του Ιούνιου, μπράβο. Έχουμε πάρει φόρα, καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές. Καλή δουλειά. Καλή δύναμη, όλα θα τα πούμε. Εδώ είμαστε, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρέμα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Μαντιλάτες για τον άνεμο, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου.
1: Ώρα για σπορ.
0: Ώρα μας είναι. Συνεχίζονται οι αγώνες για το Μουντιάλ. Πολλά παιχνίδια είναι σε περίεργες ώρες λόγω της διαφοράς ώρας. Γίνονται στο Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά. Οι Σουηδοί διέλυσαν στο Μουντιάλ 5-1 την Τινησία. 5-1. Και πέρασαν στην κορυφή του ομίλου, αφού λέει η Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν στο παλιά 2-2. Η Γερμανία κέρδισαν 7-1 το Κουρασάο. Το Κουρασάο? Έχει πάει το Κουρασάο στο Μουντιάλ και δεν πήγαμε εμείς. Σε Ελλάδα, Κύπρο και Κωνσταντινούπολη θα ταξιδέψει, λέει, η κούπα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Πρόταση, λένε δημοσιεύματα, των Boston Celtics στον Αντετοκούμπο, στο NBA. Αποθεώθηκε από 6.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης ο Σπανούλης, που αναλαμβάνει τη τεχνική ηγεσία, στο μπάσκετ. Πάμε πρωτοσύλλητα αθλητικού τύπου Live Sport. Θα φτάσει και στην πόλη. Το τρόπαιο πρωταθλήματος ξεκινάει, λέει, σήμερα το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα, η κούπα της ΑΕΚ. Δελίρο επιστροφής, περισσότεροι από 5.000 οπαδοί του Άρη αποθέωσαν το Σπανούλι στο αεροδρόμιο. Sport Day, είναι τρελός ο πρόεδρος, αποθέωση του Βαγγέλη Μαρινάκη από τις πωλήστριες του Ολυμπιακού στο άκουσμα του ποσού για το πριμ, ανακοίνωση 100.000 ευρώ. Σεισμός, υποδοχή, μεσία, επιφύλαξαν στο Σπανούλι 5.000 φίλοι του Άρη. Αθλητική ώρα των σπορ, δέος και συγκίνηση. Σε μια σπουδαία εκδήλωση στη Νέα Φιλαδέλφεια ξεκίνησε χθες ο δρόμος του νικητή και της τιμημένης κούπας της πρωταθλητρίας ΑΕΚ. Φως, πάρτι διαρκείας, ο Ολυμπιακός δεν μένει στους φετινούς θριάμβους και βάζει νέο στοίχημα για την ερχόμενη σεζόν. Κόκκινος πρωταθλητής, τσουνάμι μεταγραφών στο ποδόσφαιρο, μετά την καταιγίδα, λέει, του θρύλου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ωραία.

0: Έτσι περνάει η ώρα όμορφα. Μαλευζιώτης Λιρατζάκη από ζωντανή χωράφηση στην Ερθιά. Πετσάκης Κακουδάκης. Λοιπόν, πάμε να τα προλάβουμε όλα. Καλημέρα φίλε Μανώλη και σε σένα. Σοφία, καλημέρα. Λέγαμε νωρίτερα για το Μουντιάλ. Να, ξαναχτύπησαν οι φίλαθλοι της Ιαπωνίας. Μετά το τέλος, λέει, με τον αγώνα, στον αγώνα με την Ολλανδία, καθάρισαν το γήπεδο, γιατί είναι μέσα στον πολιτισμό τους, στην ιδιοσυγκρασία τους. Τελείωσε ο αγώνας. Τάκ, πήρανε, λέει, τις σακούλες εκεί στο γήπεδο, στα χέρια οι φίλαθλοι που πήγαν να δουν το παιχνίδι της Ιαπωνίας. Και σκούπισαν εκεί τις εξέδρες. Δεν αφήσανε μπουκάλι για μπουκάλι. Σκουπίδια όλα τα μαζέψανε. Μόνο αν ανέβει ο τουρισμός από η Ιαπωνία-Ελλάδα, τότε θα γίνει η χώρα πιο καθαρή. Γιατί βλέπεις τους Ελληναράδες, κάποιοι τουλάχιστον Ελληναράδες, που πάνε στην παραλία και αφήνουν μπουκάλια, κουτάκια από μπύρα, σακούλες πλαστικές, πλαστικά πιάτα, εκεί στην παραλία όλα. Ενώ άμα έρθουν στη χώρα Ιαπωνέζοι, έτσι, τουρίστες, τσακ, κάτι μπορεί να γίνει. Να δώσουμε βάουτσερ. Ακούει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που από αγαπημένους μαντινάδες, από αγαπημένους ακροατές, για το Θεό.
1: Θα πρέπει σε κακό καιρό να αντέχουν τα φτερά σου. Μη φοβηθείς τη θύελα, είναι ο Θεός κοντά σου. Δώσε μας, Θεέ μου, φώτιση, αγάπη και ευλογία. Να μην υπάρχουν έκθεντες, μύθοι και απελπισία. Και ο Θεός μας αγαπά αν έχουμε αγάπη και μας χαρίζει τη χαρά αν ζούμε χωρίς λάθη. Δεν τη φοβούμε τη ζωή όπως και να γυρίσει, γιατί έχω δίπλα το Θεό που θα μας βοηθήσει. Σαν έχεις δίπλα το Θεό και επίσης στην καρδιά σου, θα ξεπερνάς ό,τι συμβεί στην οικογένειά σου. Στην προσευχή μου καθαργά, ψάλε τοξολογία, για να έχεις από το Θεό πάντοτε ευλογία.
2: Αφού είσαι, λέει, Θεέ μου, δίκαιος και αφού δεν κάνεις λάθη, ζάιντα στα χέρια μιας ξαφιάς με έριξες να έχω πάθει. Ψεύτη δουνιά, λέει, ψευτό κόσμε, δεν έχεις το Θεό σου. Να κρύβεσαι δίχως ντροπή πίσω από το δάχτυλό σου. Και παραπονιέμαι, λέει, στο Θεό που άντρα δεν με έχει κάνει. Να έχω ντυμένο το κορμί σε αλβάρδια και στιβάνι. Λένε πως άρχισε, λέει, ο Θεός άντρα για να με κάνει. Μ' άλλαξε γνώμη απότομα και μου βάλε φουστάνι. Αν δεν με έκαμε, λέει, ο Θεός άντρα δεν έχει σχέση. Το ρόλο μιας νοικοκεράς μου δώσε και μ' αρέσει.
3: Γράμμα θα στείλω στο Θεό. Μόνος μη μας αφήνει και κάθε άσχημο στη γη γρήγορα να το σβήνει.
0: Γεια σου Κατερίνα, εσύ έχεις παράπονα.
4: Εγώ ποτέ παράπονα από το Θεό δεν έχω, γιατί ό,τι του ζήτησα από τη ζωή μου το έχω.
5: Θα σε δικάσει, λέει ο Θεός, και μη με βασανίζεις. Με φτάνουνε οι παλιές πληγές καινούργιες, μη μ' ανοίγεις. Εγώ με την αξία μου θέλω να ζήσω, Θεέ μου. Γι' αυτό και δεν σου ζήτησα χάρη εγώ ποτέ μου. Θεέ μου, παραπονούμε σου. Μα ήταν γραφτό να γίνει. Πρώτη φορά βλέπω όνειρο η νύχτα να το σβήνει.
6: Στο Θεό εις το Χριστό, την Παναγιά της Αγίους, αφιερώνω από την ψυχή αυτούς τους λίγους στίχους. Είναι η ζωή πολύ μικρή, στο πει και φύ τελειώνει. Κανείς δεν ξέρει αύριο είδα του ξημερώνει. Είσαι λοιπόν το σήμερα, αύριο μη σε νοιάζει. Καινούργια μέρα ο Θεός κάθε πρωί χαράζει. Κάθε πρωί που θα ξυπνάς να κάνεις το σταυρό σου και παρακάλα το Θεό να είναι στο πλευρό σου. Δόξα σου, λέγε ο Θεός, τα μάτια σαν ανοίξεις και εις το όνομά σου, Κύριε, πριν τη δουλειά αρχίσεις. Αν δεν σε θέλει η τύχη σου, μη βρίζεις το Θεό σου. Γιατί εκείνος σ' αγαπά και θέλει το καλό σου. Αν σου στερήσει ένα αγαθό, σου δίνει κάποιο άλλο που να είναι χρήσιμο σε σέ και να είναι και πιο μεγάλο. Δεν θέλει ο Θεός για να πονεί άνθρωπος εις τον κόσμο. Γι' αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός για το δικό μας πόνο. Οι Άγιοι που προσκυνάς να είναι συμπαραστάτες σ' όλα σου τα προβλήματα, στις δύσκολες σου στράτες. Και η Παρθένα, η Παναγιά, σε όλες σου τις μπόρες, σε όλες σου τις ασθένειες, τις δύσκολες σου ώρες. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ εσέ και τον πατέρα, γιατί εσείς μου κάνετε άσπρη την κάθε μέρα. Ευχαριστώ τον το Θεό που έστειλε το γιο του και με έμαθε να αγαπώ το έργο το δικό του. Ευχαριστώ και αγαπώ τη μάνα Παναγία. Δεν έχω άλλη μεθύτρια στην κάθε μου αμαρτία. Ευχαριστώ τους Αγίους μας που είναι συμπαραστάτες. Όποτε τους χρειάστηκα ήταν παντού προστάτες. Γλυκιά μητέρα του Χριστού, λιγόσκεψε τον πόνο και πες το γιο σου πως γιατρό θέλουμε εκείνο μόνο. Θεέ μου Χριστέ μου, η αγάπη σας στον κόσμο δεν είναι άλλη, κι όποιος θνητός την εγευτεί δεν ξανακάνει άλλη.

Στέλιος Μπικάκης, Θεέ μου. Έτσι μας τελειώνει και η δεύτερη ώρα. Δευτέρα 15 του Ιούνιου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα όπου κι αν είστε. Στη θάλασσα, στο βουνό, στη δουλειά, στο δρόμο. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα που λάμπουν πάνω σας. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Μπαντελάτε στον αέρα σε λίγο. Καλημέρες και ό,τι άλλο καλό έχετε να μας πείτε. Πάμε και με Γιώργο Παπαδάκη. Κλειώ, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
4: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
3: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
4: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
3: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
4: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό
11: υδρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92 434.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 02242.
14: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

Σ' αγαπάω, παπά. Έφυγες. Κι όμως δεν έφυγες. Είσαι μέσα μου. Στη φωνή μου όταν μιλώ στα παιδιά μου. Στο βλέμμα μου όταν ψάχνω να βρω τι είναι σωστό. Στην καρδιά μου όταν ανησυχώ.

πατέρα. Πέρασαν πολλά χρόνια που έφυγες για τη γειτονιά των Αγγέλων. Όμως για μένα δεν έφυγες ποτέ. Μου λείπει η αγκαλιά σου, πατέρα, που πάντα αυτή χωρούσε τις αγωνίες.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, μπήκαμε στην τρίτη ώρα.
1: Μπράβο μας.
0: Δευτέρα 15 του Ιούνιου. Ακούσαμε κυκλοφορίες, χαρά, Φραγκεδάκη, πατέρα. Έρχεται και η γιορτή του πατέρα, την Κυριακή είναι που έρχεται. Μουσική χάρη, μουσική Μιχάλης Φραγκεδάκης, στίχη Γεωργία Μιλάκη, αφήγηση Χριστίνα Αλεξανιάν. Λίγο πριν ακούσαμε και καινούργιο τραγούδι, Αλέξου Χαράκης, Γιώργης Ξηρούρης Καντρής, Χαλάλη. Μαντινάτης για τον άνεμο, να πούμε σήμερα Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Γεια σου Κωστή Κουστούλακη, αργήσαμε να δούμε το μήνυμα, δεν πειράζει. Πρώτος, ο πιο καλός ο μαθητής. Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλιο καλημέρα. Ωραία. Σήμερα ανάμεσα στα άλλα, εκτός της Παγκόσμιας ημέρας ανέμου, είναι και Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Ηράκλειο, στον ανακριτή σήμερα, ο 83χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στα πεζά. Τραγωδία στα Βαλάσσερνα, νεκρός 45χρονος τουρίστας μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο. Τροχαίο κοντά στο χωριό Πετροκεφάλι του Δήμου Φεστού, 4 άτομα τραυματίστηκαν. Χανιά, στη Σούδα μεταφέρονται 29 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γάβδου. Στην Παλαιόχωρα τραυματίστηκε 42χρονος όταν ανατράπηκε το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε. Στα Χανιά, τροχαίο οδηγός χτύπησε διανομέα και τον εγκατέλειψε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Αγία Πελαγία, αστυνομική έφοδος σε σπίτι και ποιμνιοστάσιο. Συνελήφθη μάνα και γιος για όπλα και δεντρίλια κάναμις. Μεγάλες αντιδράσεις για το κτηματολόγιο στα Χανιά. Δασικό εμφανίζεται πάνω από το 60% των ιδιοκτησιών. Χαμός. 656 παραβάσεις στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας στην Κρήτη σε μία μέρα και 16 συλλήψεις. Οι Δήμοι Μαλεβιζίου και Ηρακλείου τίμησαν την μνήμη των 62 μαρτύρων.
2: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την Έμι, γενικά έθριος ο καιρός. Δυτική, βορειοδυτική άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, σήμερα που γιορτάζουν οι άνεμοι. Και θερμοκρασία από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Πάμε και μια σούστα.

0: 28. Εδώ είμαστε. 28-92-053-500 για μαντινάδες, για τον άνεμο, για τον αέρα ή άλλες μαντινάδες που έχετε. Ή απλά την καλημέρα σας, να μας πάει καλά η εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Ευγενία.
1: Γεια.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης Μανώλη, καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Εφημία, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την Κατερίνα, τη Μαρίκα τα Σιδάκια και τον κύριο Μανώλη στη Δαφνή τη γυναίκα του.
0: Να είσαι καλά, καλή δουλειά, καλημέρα!
1: Γεια! Yeah.

0: Μάλιστα.
1: Πάμε κι όπου μας βγάλει. Ήμουνε σε αδιέξοδο πριν σε γνωρίσω φως μου. Μα μου πες ότι μ' αγαπάς και είμαι ευτυχής του κόσμου, του Ευθύμη Ζαχαριωτάκη Μαντινάδα.
0: Μπράβο παιδιά, μπράβο.
1: Και μια ακόμα δικιά του, τι είναι το χείλος του γκρεμού μπροστά στην αγκαλιά τζι, που μπήκα εγώ και τα άμαθα τα συναισθήματα τζι.

Καλημέρα στο φίλο μας το Αγγελιό, καλημέρα και σε σένα. Καλή εβδομάδα. Τα μαύρα ρούχα λέει θα φορώ όσα με να ποθάνω, γιατί έχουν το καλύτερο χρώμα στον κόσμο απάνω. Μαδινάδα, Γιώργος Καπιστός Μαύρος. Και μια κομμεδικιά του, πριν σε γνωρίσω ήξερα, ζωή ήντα σημαίνει, και δα μου λένε ο θάνατος ότι με περιμένει.

0: Ελευθερία, καλημέρα. Μήπως έχουμε ξεχάσει κανένα. Φίλε Γιώργο Σημιανάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Γιώργο, καλή δουλειά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Και πάμε γρήγορα στον πολιτικό τύπο να δούμε τι γίνεται. Πάμε στα νέα. Ένας ο ένφια από τους δήμους ιδιοκτήτες ακινήτων. Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό? Ελτά, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο? Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν τα δέματα. Απογευματινή, μπορεί να στέλνουμε και ταχυδρομικό Περιστέρι, θα δούμε. Γιατί να μην επιστρέψουμε στα παλιά. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείας και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Εφημερίδα των συντακτών, επιτελικό λέει τσίρκο. Λέει για το κυβερνητικό, λέει μπάχαλο. Με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο ΙΠΕ. Ελεύθερος τύπος, οι τρεις αλλαγές για την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ο γάμος λέει της χρονιάς, ποιος παντρεύει πάλι. Τέλος πάντων. Και αργότερα γενικά μιλάω τώρα. Λένε ο χωρισμός της χρονιάς. Κόντρα ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως το Belfast. Ανίκανη κυβέρνηση να διαχειριστεί την δραματική αύξηση των ροών. Ελεύθερη ώρα, ξαναγράφουν την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινους. Περισσότερα πάρει την εφημερίδα, να βγάλεις άκρη. Δημοκρατία, κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων. Ωραία. Πάμε για διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη μας, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
10: Έχουμε Α. Παντού.
9: Δηλαδή.
10: Α. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α. Παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
15: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
16: Μη μ' αφήνεις τώρα, μην όλα πιο δύσκολα.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς και τη Μαρία μας, καλή εβδομάδα!
1: Καλή εβδομάδα, Μανώλη!
0: Τι να γίνεται!
1: Καλά, Μανώλη!
0: Τι τα κάνουν τα αστερούσια!
1: Καλά, τα αστερούσια, όμορφο καιρό. Έχουμε αερνάδα.
0: Ωραία. Δεν έχουμε έτσι υψηλέ πολύ θερμοκρασίε.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε καλά είναι. Ακόμη. Είναι ωραίο ο καιρό, πάρα πολύ ωραίο. Όλα καλά, Μανώλη. Έχει ακόμη η πρασινάδα που πάει θωρώ τα αστερούσια και πρασινίζει.
0: Ναι, ναι, κρατούν ακόμη.
1: Ναι, ναι, κρατεί γερά η γης ακόμη.
0: Ευτυχώς.
1: Ο φέτος, μου δηλαδή, οι ελιές διψούν, πράγμα. Όλα είναι μια όμορφια.
0: Ρολόι, ρολόι.
1: Όλα, όλα είναι καλά. Άμαστε και εμείς, όλα καλά.
0: Έτσι. Και με τη συμπεριφορά μας, βέβαια, να είμαστε
1: καλά και εμείς και οι άλλοι. Εμείς, Μανώλη, δεν αλλάζουμε γι' αυτό και παθαίνουμε τα να παθαίνουμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλά τέλος πάντων, είπαμε ότι δεν θα τα λέμε γιατί αν τα λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Οπότε εμείς γράφουμε στη ρημούλη μας να συμμεράζουμε μέσα με τον κόσμο, να λέμε την καλημέρα μας, να καλημερίσω όλο τον κόσμο απάνταχου, από τα χωριά μου, από όλη την Κρήτη, από όλα τα νησιά μας, από όλη την Ελλάδα μας, από όλη την Κύπρο μας, από όλη την ξενιθιά όπου βρίσκεται ένας ενιτεμένος, γιατί είναι φίλοι τόσο πολλοί που δεν μπορούμε να πούμε ονόματα, να αφήνουμε τον ένα και να λέμε τον άλλο. Οπότε
0: ναι.
1: Όλοι αγαπημένοι μου είσαστε, όλους σας καλημερίζω, όλους σας χαιρετώ. Και θα πω μια ωραία ρημούλα που τη βρήκα, γιατί μου αρέσει πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και την έχω γράψει και λέω, δύο όψεις λέει έχει ζωή, έτσι είναι η ρήμα μου. Και έχει μέσα και τον αέρα που θες. Απόψε λέει η πισκέψη μου να βγει να σεριανίσει. Τις δύο όψεις της ζωής που έχει να γνωρίσει. Πήρε σοκάκια και βουνά, συνάντησα παλάθια. Μα ήβρικα και άστεγους, χωρίς καλά κρεβάθια. Συνάντησα πολλά παιδιά να είναι καλοντημένα. Μα είδα και αξιπόλυτα, γδυμνά και πεινασμένα. Είδα κομμόπολης χωριά με λαμπερά τα φώτα. Μα είδα και άδεια τα χωριά χωρίς να ανοίγει πόρτα. Που ερήμωσε ο χάροντας παίρνοντας τους ανθρώπους. Και βλέπει σπίτια άραχνα και ρυπωμένους τόπους. Είδα γερόντους άπορους με κεφαλή σκυμένη. Να είναι στο πεζοδρόμιο βουβοί και λυπημένοι. Συνάντησα και πλούσιους με γούνινα πανοφόρια που δεν φοβήθηκαν ποτέ αέριδον ποφόρια. Είδα ανθρώπους υγιείς να μην φοβούνται πράμα. Μα είδα κι άρρωστους πολλούς να ζούνε μέγα δράμα. Είδα παιδάκια ορφανά στα μνήματα να κλαίνε και να γιατί απελπισά στα χίλιντος να λένε. Μα είδα και πολλά παιδιά μαναδοκυρουδάτα απ' ούχουνε τις τσέπες στο γεμάτες ζαχαράτα. Είδαμε σα στη θάλασσα βάρκες με μετανάστες που οι πολέμοι έκαμαν και οι άπονοι δυνάστες. Ξεριζωμένοι έφυγαν με βάρκα την ελπίδα και ψάχνουν να βρουν τη στεριά μια ήρεμη πατρίδα. Είδα ανθρώπους να γελούν και να γλεντοκοπούνε κι άλλοι να ψάχνουν μια γωνιά κάπου να κοιμηθούνε που κάποια χρέη δυστυχώς τους έπειραν το σπίτι και ζούνε στην απελπισά τον πόνο και τη λύπη. Πήγα και μια επίσκεψη σε ένα γεροκομείο που ο πόνος με λύγησε, δεν ήθελα να φύγω. Ανθρώποι που μεγάλωσαν πολλά παιδιά με κόπο και έγιναν επιστήμονες να διοικούν τον τόπο. Έχουν σπίτια και λεφτά, αμάξα, μεγαλεία. Μα για το γέρο δυστυχώς δεν έχουν μια γωνία. Αυτά δεν έχει σκέψη μου, Μανώλη, που βγήκε στο Σεριάνι και του χιουρμέ στην κεφαλή μεγάλο στην επιάνη. Και λέει μου, μη γωνιάς, μου δεν αντουχιουντίζεις. Δύο όψεις έχει η ζωή, μόνο να το γνωρίζεις.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Αυτά, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, για τα...
1: Μοιράστηκα μαζί σας, είναι όμορφο διδακτικό και την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστούμε, Μαρία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Μαρία, τι κάνεις?
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους μου. Τους αγαπώ και θέλω να είστε όλοι καλά, υγεία και χαρά στα σπίτια σας. Όλοι να περάσω μια ευχάριστη εβδομάδα και πάντοτε να περνάμε κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά Μαρία.
1: Στο Θεό. Να πω κι εγώ τη μαντινάδα μου.
0: Να σου πω Μαρία ότι η ρήμα που μου είχες πει για την ευχή της μάνας κάνει θράψη, πάταγο.
1: Ποια παιδί μου?
0: Αυτή η ρήμα που μας είχες πει παλιότερα για την ευχή της μάνας.
1: Δεν θυμούμαι.
0: Την είχα ανεβάσει και κάνει πάταγο, να είσαι καλά. Αρέσει τον κόσμο, την ανέβασα στα social media.
1: Ποιος την ανέβασε?
0: Εγώ την ανέβασα.
1: Α, εσύ, κοιτάλεγε.
0: Σου γράφουν καλά σχόλια. Μπράβο, χίλια συγχαρητήρια. Άστα, χαμός γίνεται. Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Μανώλη. Σας αγαπώ όλους. Να πω κι εγώ τη μαντινάδα μου. Mm-hmm. Σας τάχτη μέσα στον άνεμο, σκόρπισε η χαρά μου. Που πάντα ήσουν δίπλα μου, μα τώρα είσαι μακριά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε,
1: σας
0: Μαρία.
1: Ευχαριστώ όλους. Σας αγαπώ όλους.
0: Να είσαι καλά Μαρία.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Καλημέρα! Καλή εβδομάδα! Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Καλημέρα! Εσύ.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, προχωρήστε στο βάθος.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Μαρία μου, Γοντικάκη, Μαρία Καλεντάκη, όλος ο κόσμος. Καλημέρα μου, καλή εβδομάδα, να περάσουμε όλοι μαζί.
0: Ωραία.
1: Όλοι μαζί. Και είπες, μου είπε η Τόνια ότι έχει για τον άνεμο.
0: Ναι.
1: Βρήκα 2-3 εδώ του Ηλία του Φανουράκη.
0: Ωραία.
1: Ηλία μοιάζει με πολύ στη ζωή. Να γελάσουμε και λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μ' άφησε η μοίρα μου χαρά να δω ποτέ μου. Και αφιερώνω βέβαια σε όλους τον κόσμο, τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Του ραδιοφώνου. Φύλαξε ρά τα χρόνια μου στο φύσιμα τα νέα μου, λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Άμα θα κάτσω να σκεφτώ, άδικος είσαι Θεέ μου, για όνειρα που σκόρπισες στους τέσσερις ανέμους. Και θα λέει ο Ηλίας, πήρε ο βοριάς το γέλιο μου και ο νότος τη χαρά μου, απ' την ώρα που έφυγες και πήγες μακριά μου. Και τελευταία μία του Ηλία, φεύγει και η βάρκα της ζωής. Φεύγει η βάρκα της ζωής χωρίς πανιά και αέρα. Κι άλλος πεθαίνει μια φορά κι άλλος κάθε μέρα, Μανώλη.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, όλα βγαρμένα από τη ζωή είναι. Και ο Ηλίας είναι πολύ πονεμένος και το καταλαβαίνω από τις μαδινάδες του που διαβάζω και εγώ γιατί μ' αρέσουν.
0: Ωραία, να είσαι καλά Μαρίκα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ναι, καλημέρα!
1: Ήρθε το μήνυμα από τον Μπρούκλιν, Μανώλη.
0: Α.
1: Από την κυρία Χρυσούλα. Την καλημέρα μα, κυρία Χρυσούλα, που ξενιστά να μα ακούσει. Και στήρεξε πολύ ρήμα μου και μου στείλε κατευθείαν μήνυμα.
0: Ναι, ήταν πολύ όμορφη.
1: Να είστε καλά, κυρία Χρυσούλα. Καλημέρα, την άσχετη την οικογένειά σου. Είπα όλοι ξενιτεμένοι μας, μα αφού με ακούς, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα στο Μπρούκλιν. Να είστε καλά.
1: Από όλη την Κρήτη. Να είστε καλά, κυρία Χρυσούλα.

Ωραία αυτή η είδηση. Στην Ξάνθη λέει: ο γαμπρός κόλλησε στο ασανσέρ με πέντε φίλους του. Πηγαίνοντας στην εκκλησία, μπήκαν στο ασανσέρ να πάνε στην εκκλησία, αλλά χάρα στο ασανσέρ. Και φωνάξαν την πυροσβεστική. Ωραία. Έχω πληροφορίες ότι η πεθερά έκοψε το ρεύμα στο ασανσέρ. Και αντί να περιμένει, λέει, ο γαμπρός στην εκκλησία, περίμενε νύφη. Τι κακή συνήθεια είναι αυτή να περιμένει ο γαμπρός την νύφη στην εκκλησία. Δηλαδή, να περιμένει νύφη το γαμπρό. Α, να τα αλλάξουμε τα σχέδια, την παράδοση. Αν περάσει νύφη και περιμένεις και κορνέρνει και φεύγει και μετά ξαναπερνά κορνέρνει και ξαναφεύγει, να φύγεις, να μην την πάρεις. Κακό σημάδι.

στη ζωή μου. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Του εξπάστηκε. Εφοβήθηκε. Μην τρομάζετε. Πρέπει να είμαι πιο γλυκός. Καλημέρα σας. Τα ψεύτικα λέει χαμόγελα και τα μεγάλα λόγια στο τέλος πάντα γίνονται τσαγάπης μυρολόγια. Του Μανώλη Μακρυδάκη Μαντινάδα.

0: Καλή εβδομάδα, Νίκο. Καλημέρα και σε σένα. Να είσαι καλά. Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, Μάνο.
0: Έλα, καλημέρα. Τι γίνεται. Καλή εβδομάδα.
1: Καλά είμαι. Εσύ είσαι
0: πολύ
1: καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Πέρασες καλά.
0: Δεν χρειάζεται να το πω. Μια χαρά περνούμε.
1: Το είπαμε το πρωί.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, λοιπόν. Να περάσει όλος ο κόσμος μια καλή εβδομάδα. Mm-hmm. Ένα καλό καλοκαίρι. Όσοι που πήρανε, και Γιώργο Λεκάτσι μια όμορφη καλημέρα, στη Ρούλα μας, στα Χανιά, στην Έλενα, και λέω όλη η ζωή μου πήγαινε, φίλο φτερό τανέ μου, μια ώρα δε σε χάρηκα, ψεύτη ντουνιά ποτέ μου. Ελέγανε μια παλιά, αέρας είναι λέει και περνά και να περά, άνεμος είναι και περνά και να περάσει θέλει. Και ο νέος που σ' αγαπά να σε ξεχάσει θέλει.
0: Έτσι είναι.
1: Μια παλιά τη λέγανε.
0: Έρχονται και παρέρχονται.
1: Μάνο, καλημέρα, καλά να περάσει.
0: Επίσης, Εύα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τα λέμε αύριο το πρωί.
0: Πρώτα Θεός, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάνο.

0: Μια ακόμα του Μανώλη Μακρυδάκη. Ο σαν το δίσκο τσιφεστού είναι και η καρδιά σου. Και να διαβάσω, δεν μπορώ τα συναισθήματά σου.
1: Στο μονάκι με την παρέα σου.

πρώτος είναι πρώτος. Πρώτος είναι πρώτος. Και ο δεύτερος είναι δεύτερος και ο τρίτος τρίτος. Λοιπόν, πέρασε το τρίωρο, δεν έχουμε άλλο. Καλά να είμαστε πάλι αύριο, πρώτα Θεός, να βγούμε στον αέρα στις 8 και κάτι. Ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα. Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα. Μέχρι τη μία, καλά να είμαστε και εμείς πάλι αύριο. Ναι, το είπαμε. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα λέμε. Με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά?
9: Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
14: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
13: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
14: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
13: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Μαντινάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών.

0: μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
1: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
4: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου πως θαρεύω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανακοινώθηκε η πολυπόθητη συμφωνία που βάζει τέλος σε περισσότερο από 3 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά οι διαφωνίες για τα παγωμένα κεφάλαια, το πυρηνικό πρόγραμμα και το μέλλον των κυρώσεων επιμένουν. 4 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοντέινερ στην περιοχή κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων. Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο μπροστά από κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στη Νίκαια το απόγευμα η πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, στις φλόγες η ιστορική Μονή Λαύρα των Σπηλαίων, 9 νεκροί. Οι αγορές πανηγυρίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βυθίζεται το πετρέλαιο, έκρηξη χαρά στα χρηματιστήρια, ράλι για το χρυσό. Οι πολίτες της Ελβετίας απέρριψαν μια πρωτοφανή πρόταση της ακροδεξιάς για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια σε ένα διχαστικό δημοψήφισμα.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι η Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6.35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3.90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5.88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0.74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4.95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1 4.99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2.05. Κρασί τιτάκης λευκό, ροζέ, ρετσίνα 1,5 λίτρο 4.24. Τυρόπιτα Αλφα 3.99. Νέσκαφέ 200 γραμμαρίων 7.34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 28910 92434.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Τόκριτος.
1: Ούσε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δεν ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου

0: πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσε τιμέ. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μα και δείτε τα παιδιά σα να πετυχαίνουν στι εξετάσει με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρί στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στι Μύρε και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
7: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, Υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
12: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
13: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ερωτόκριτος.
17: Τίποτα δε με συγκινεί, πως μου σαν το σεβδά σου.
16: Ερωτόκριτος.
17: Ένα...

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

Πανωτά μια κάφτρα κι πληγή. Δίχτυα ρίχνει μοναξιά σ' αυτή τη διαδρομή.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι η ζωή μου σκοτεινή και μόνο όταν αστράφτη θωρώ τη λάμψη τσιχαράς για μια στιγμή που αναφτεί.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτήκες, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ξεκινά το ταξίδι της σε όλη τη χώρα, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη, με μια συμβολική τελετή στην πλατεία Αετού, έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος και έδωσε το σύνθημα. Ο 21χρονος Γιουέλ Ρόκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του νεαρού Καταλανού έναν δαιμόνιο εξτρέμ. Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορή του Μουντιάλ απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο, επικρατώντας με το εμφατικό 7-1 στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν σχετικά με τη νέα μορφή του παγκοσμίου κυπέλου. Συνολικά 13 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες θα δημιουργήσει άνευ νοήματος αναμετρήσεις. Η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή για τον Άρη, με χιλιάδες φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παρόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να καλωσορίσουν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
5: Runner και Tronix.
4: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη εισοδιά.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεση μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
14: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
7: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
14: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
7: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
14: Να ειδώ πως η τονοδουλιά.
7: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Καιροτόκριτος.
1: Να σου αέρας να μπαίνες με μέσα στα σωτικά μου.
0: Καιροτόκριτος.

0: σε μένα.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς.

0: αγοράς και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύφωνα» με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920222625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
0: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Ανταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμη! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ερωτόκριτος.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τ' άστρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ευρύκου να και το βάλα στα πόδια.
1: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Ανακοινώθηκε η πολυπόθητη συμφωνία που βάζει τέλος σε περισσότερο από 3 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά οι διαφωνίες για τα παγωμένα κεφάλαια, το πυρηνικό πρόγραμμα και το μέλλον των κυρώσεων επιμένουν. 4 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοντέινερ στην περιοχή κάτω Κόνιτσα Ιωαννινών. Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο μπροστά από κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στην Νίκαια το απόγευμα η πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, στις φλόγες η ιστορική Μονή Λαύρα των Σπηλαίων, 9 νεκροί. Οι αγορές πανηγυρίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βυθίζεται το πετρέλαιο, έκρηξη χαρά στα χρηματιστήρια, ράλι για το χρυσό. Οι πολίτες της Ελβετίας απέρριψαν μια πρωτοφανή πρόταση της ακροδεξιάς για τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια σε ένα διχαστικό δημοψήφισμα.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφύτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
1: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
6: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
1: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα Αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92 434.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Και τα
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
7: Έχουμε Αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας,

0: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
4: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο Κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
6: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κρητικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
7: Ένα βουνό ερωτήξα, ή τα στιγμές θυμάται.
6: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
7: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
6: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
7: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
6: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ξεκινά το ταξίδι της σε όλη τη χώρα, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη, με μια συμβολική τελετή στην πλατεία Αετού, έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος και έδωσε το σύνθημα. Ο 21χρονος Γιουέλ Ρόκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του νεαρού Καταλανού έναν δαιμόνιο εξτρέμ. Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορή του Μουντιάλ απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο, επικρατώντας με το εμφατικό 7-1 στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν σχετικά με τη νέα μορφή του παγκοσμίου κυπέλου. Συνολικά 13 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες θα δημιουργήσει άνευ νοήματος αναμετρήσεις. Η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή για τον Άρη, με χιλιάδες φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παρόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να καλωσορίσουν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
14: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
13: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ερωτόκριτος.
17: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζί θα γίνει το δικό.
16: Ερωτόκριτος.
17: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
16: 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαύρο φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιάννητσα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλυσμό, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγεία.

0: έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
4: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
4: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ερωτόκριτος.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

ούτε και με τα πράτη σου. Ούτε και με τα πράτη σου τα αγοράζω, ούτε πουλώ τον πόνο μιας αγάπης.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πω στα σφατιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η πολυπόθητη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι γεγονός. Τα βλέμματα στρέφονται τόσο στα στενά του Ορμούζ, όσο και στις διαπραγματεύσεις που θα εκκινήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να γίνουν γνωστές οι βαθμολογίες των μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις και στα τέλη Ιουλίου οι βάσεις εισαγωγής. Χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στις εστίες τους στο Λίβανο μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή παρά τις προειδοποιήσεις ότι δεν είναι ασφαλής. Η Ρωσία αρνείται το χτύπημα στη Λαύρα των Σπηλαίων και λέει ότι επρόκειτο για αντιαεροπορικό Patriot της Ουκρανίας. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.455 μονάδες. Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0,74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4,95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1, 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο, 2,05. Κρασί τιτάκης, λευκό, ροζέ, ρετσίνα, 1,5 λίτρο, 4,24. Τυρόπιτα Αλφα, 3,99. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων, 7,34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
11: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
10: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
11: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
10: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
11: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γέλα. Γέλα και με το γέλιο σου γένουνε οι πληγές μου. Και μόνο μιας ανθίζουνε οι βιόλες του μπαξέ μου.

βασιλευτεριάσια έτη, γόνη της κατσιφάρας, μαύρη σκορφή σαετόπουλα, γεράκια τσιμαδάρας.

σε φύλαξη θα σε κρατώ και όποιος με ποδήσει φωτιά και στάχτη θα γεννεί, Κρήτη μου να σκορπίσει.

Δε μου έχει αλλάξει γνώμη. Σαν το σεβδά το βρόσερο τσινιό τη ζεις ακόμη. Σαν το σεβδά το βρόσερο τσινιό τη ζεις ακόμη. Ο χρόνος που με γέραζε δε μου έχει αλλάξει γνώμη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα.

0: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ερωτόκριτος.
12: Προβλήματα δημιουργείς με την εμφάνισή σου. Γιατί του κόσμου τις ομορφιές τις κουβαλείς μαζί σου.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε. Ερωτόκριτος.
1: Στον έρωτά σου αισθάνθηκα τα μάτια σκλαβωμένα, κι όπου κι αν πάω να σταθώ βλέπω μονάχα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Ογκατίφ των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Ογκατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Ογκατίφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Ογκατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
9: Runner και Tronix.
8: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Στο φυτόριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
12: Ακούστε
11: λύση.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ερωτόκριτος.
14: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
12: Ερωτόκριτος.
14: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
12: 87,9.
14: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
12: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να μην πονεί. Να μην πονεί όντε χτυπά κι ανείς μην την πληγώσει. Να μην αφήνει άνθρωπο να την εταπεινώσει.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτος.
1: Ο Ντεπονής, να μου το λες να κλαίω εγώ για σένα, για δεν μπορώ να τα θωρώ τα μάτια σου κλαμμένα.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε! Καλό!
6: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου!
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα!

0: Και story, insta, φουμπού και TikTok.
1: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι.
2: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
3: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
4: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
5: Το Matela Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριο και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ερωτόκριτος.
9: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
8: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κράτα το χέρι μου σφιχτά. Κι όνειρα κάνε μόνο. Κι εγώ θα ζω να σε αγαπώ και να στα εκπληρώνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούζ, αυτό τελικώς φαίνεται να είναι βέβαιο μόνο για το διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Περισσότερα από 2.000 δεξαμενόπλια περιμένουν την επίσημη υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για να πλημμυρίσουν τον κόσμο με 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων διήλυσης. Καθοδόν για τη Βουλή το πακέτο παροχών, επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί, 72 δόσεις και επιστροφή ενοικίου για περισσότερους ενοικιαστές. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στον σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέη Γενική Γραμματής στα Υπουργεία Περιβάλλοντος Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Πρότεινα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη σύνοδο της G7, αλλά εκείνος δεν ήταν έτοιμος για συνομιλίες, δήλωσε ο Ζελένσκι.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
10: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
9: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
10: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
9: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
10: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
14: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο Νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα Αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
1: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
3: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερί κοκά 2,65 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98.
8: Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 €, δίφυλλα παράθυρα από 120 €, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 €, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 €, πόρτες εισόδου από 300 €. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.

0: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Μα Ταλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο. Είναι οι καλύτερες.
0: Μα Ταλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Μα Ταλιώτη.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pixel Axe στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixel Axe, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
6: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
5: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
7: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
5: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
7: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
5: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ως καημός και την περάσεις φως μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
12: Ερωτόκριτος.
13: Αγώ για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη. Φουμάνα μου.
12: Ερωτόκριτος.
13: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες, που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ η αγάπη μου.
12: Μόνο κριτικά.
13: Και ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
12: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Το πιο σύγχρονο self-service

0: σε δάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Το Matela Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριο και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις τα σου, έτια που στέκεις τα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούζ, αυτό τελικώς φαίνεται να είναι βέβαιο μόνο για το διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Περισσότερα από 2.000 δεξαμενόπλια περιμένουν την επίσημη υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για να πλημμυρίσουν τον κόσμο με 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων διήλυσης. Καθοδόν για τη Βουλή το πακέτο παροχών, επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί, 72 δόσεις και επιστροφή ενοικίου για περισσότερους ενοικιαστές. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στον σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέοι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Πρότεινα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη σύνοδο της G7, αλλά εκείνος δεν ήταν έτοιμος για συνομιλίες, δήλωσε ο Ζελένσκι.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση. Μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο 1ο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, 1ο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κρητικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
13: Ένα βουνό ερωτήξα, Ήντα στιγμές θυμάται.
12: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
13: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
12: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
13: Να ειδώ πως ήταν ο ντουνιά.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερί κοκά 2,65 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα.

0: 25 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό.

0: Καρόνια Στέλλα νούμερο 6 0,90. Coca-Cola κουτί 0,90. Coca-Cola 1,5 λίτρο 1,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: νομίζω ότι...
1: Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι σωστά στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Είναι Δευτέρα, είναι 15 του Ιούνιου του 26, την καρδιά του μηνός. Καλή εβδομάδα, καλώς ορίσατε. Καλό τάξιδο, υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Θα κάνουμε την παρέα μας και απόψε για δύο ολόκληρες ώρες. Μετά από μια κοπιαστική και εργάστη ημέρα, θα βρεθούμε στα Χανιά και στο Ηράκλειο, στο ραδιόφωνο, να κάνουμε την παρέα μας. Καλώς ορίσατε.

Και μετά λοιπόν τον Βασίλη Σκουλά που άνοιξε την ευλία της απόψινής εκπομπής. Χρυσούλα Σιφογεωργάκη, Στέγιος Μπικάκης, ένας κρυφός καημός. Καλησπέρα στη Μαριάννα που μας ακούει στο Ρέθυμνο, στον Πυρηνέτο. Αφιερώνω για όλους που ακούνε Κριτικόραμα. Καλή εβδομάδα, Κωστή. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μου και στο Ρέθυμνο. Ένας κρυφός καημός.

Καλησπέρα και στο Γιώργη που μας ακούει στα Χανιά. Καθοδόν, λέει, τώρα σκόλασα στην Κυριακή στη γυναίκα μου στην εκπομπή. Καλή εκπομπή, λέει, και σε όλη τη ραδιοπαρέα που ακούνε το κριτικό. Να σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση. Κάποιοι σχολιάζονται από το χώρο της εργασίας σας.

Μια καλησπέρα και από τα Νεροκούρου. Κοσμάς Καλουμενάκης λέει καλησπέρα φίλε, καλή εκπομπή. Αγαπημένος φίλος και τα καλύτερα παιδιά ο Κοσμάς. Είναι εκπρόσωπος εκεί στην κοινότητα Νεροκούρου που τον τιμάει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι και νέος και δραστήριος και με όρεξη και έχει μεγάλη προσφορά στο χωριό.

Μια καλησπέρα μας έρχεται και από τον Νότο, από τα Χανιά, από την Παλιόχωρα. Από τη Στέλλα λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εβδομάδα. Καλό ταξίδι η παρέα μας και η εκπομπή, να περάσουμε καλά. Και πάντα με κριτικό ώρα, με ευχαριστώ. Την καλησπέρα μου λοιπόν στην όμορφη Παλιόχωρα, αγαπημένος προορισμός, ιδιαίτερα τώρα που έχει καλοκαιριάσει και τα καλά. Να πούμε καλησπέρα και στα Κύθυρα, στη Μαρία και στο Δημήτρη που μας ακούει στον ποταμό Κυθύρων, Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης, Βοσκός από τα Όρη, καινούριο τραγούδι. Καλό ταξίδι.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η κυρία Μαρίκα από το Τυμπάκι, από το Ηράκλειο. Αγαπημένο Τυμπάκι. Λέει για όλη τη ρεδιπαρέ. Θέλω ένα τζάγκαρο Μιχάλη, βεβαίως, κυρία Μαρίκα. Καλή εβδομάδα, καλό τάξιδι. Καλησπέρα, Τυμπάκι, Ηράκλειο.

Να και ένα μήνυμα που μας έστειλε η καλή μας φίλη Ρούλα Μπούχλια Γκανά από εδώ από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα. Καλή εβδομάδα με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Καλή ακρόαση όλο το κροτήπο του Κρητικού Κράματος. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα και στην οικογένειά της, θέλω να στάσει βεβαίως. Καλησπέρα Ρούλα, καλή εβδομάδα.

Να πω σήμερα Δευτέρα, 15 του Ιούνιου του 26, γιορτάζει η Αυγουστίνα, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος, η Μόνικα, ο Ορτήσιος. Χρόνια πολλά και καλά.

0: Τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά σε αυτήν την εκπομπή. Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματά σας. Πάμε στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου και στην αγαπημένη μας φίλη την Τόνια. Καλησπέρα, Τόνια μου.
1: Καλησπέρα,
0: καλή εβδομάδα. Πάντα μας γεμίζεις με χαρά και αισιοδοξία, γιατί είσαι θετικό άτομο και είσαι η ψυχή των εκπομπών και σε ευχαριστώ προσωπικά κι εγώ.
1: Εγώ μπορεί να είμαι ευχαριστώ άτομο, δεν ξέρω όμως, επειδή είμαι τυφλή και δεν βλέπω
0: δύναμη
1: καθόλου.
0: Δύναμη των εκπομπών.
1: Είμαι τυφλή και δεν βλέπω καθόλου, ίσως κάποιοι να μην θέλουν να βγαίνω, αλλά εντάξει.
0: Όχι, τιμή μας. Δεν μπορούμε να διανυθούμε ραδιόφωνο χωρίς την Τόνια μας. Το λέω υπεύθυνο αυτό.
1: Λοιπόν, γεράσιμο Μαρινάκι.
0: Βεβαίως.
1: Γεράσιμο Μαρινάκι. Και στο Δημήτρη, στο Μόδη και την αγάπη μου σε σένα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Η εκτίμηση και αγάπη είναι αμοιβαία. Την αγάπη μου στην πόλη του Ηρακλείου.

0: Και από το Ηράκλειο πάμε λίγο πιο στο βορρά, στα όμορφα Ιωάννια, και στην ουσία είναι ιδιοκτήτη του Ράδιο Πάτρα. Την ευχαριστώ που είναι στην παρέα μας. Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Τι λένε τα Ιωάννινα, αγαπημένος προορισμός, ειλικρινά δύο φορές έχω έρθει, αλλά είναι στην καρδιά μου.
1: Ναι, είναι πανέμορφα.
0: Είναι τα πάντα, από τη διατροφή, από τους ανθρώπους, από τον περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Είναι πανέμορφα. Και για αυτούς που είναι και τώρα και υπάρχει λεωφορείο εδώ, γραμμή δύο φορές τη εβδομάδα, που ευνοεί και από το Ηράκλειο και από το Ρέθλιο και από τα Χανιά, και είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα, όσοι δεν έχετε γνωρίσει τα όμορφα Ιωάννια και τα χωριά, βέβαια το Μέτσοβο και το καθεξής. Ζαγοροχώρια.
1: Ναι,
0: είσαι καλά.
1: Ναι, καλά.
0: Πάντα καλά. Στα Ιωάννα σε βρίσκω τώρα.
1: Ναι, τώρα είμαι η Ιωάννα, να αφιερώσω ένα τραγούδι στον αδερφό μου, τον Δημήτρη, και φίλο σου.
0: Ναι, που είστε και φαντάρι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Να του στείλει την καλησπέρα μου και την αγάπη μου.
1: Σε ακούει, σε ακούει.
0: Τα καλύτερα παιδιά και τις καλύτερες αναμνήσεις έχω και από το στρατό της Πάτρας, και από τα καλύτερα παιδιά που γνώρισε ήταν ο Δημήτρης.
1: Ναι,
0: και τον ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ,
1: να του αφιερώσω ένα τραγούδι και να πω ότι τον αγαπώ πάρα πολύ τον αδερφό μου, είναι μεγάλη μου δυναμία. Ήταν μια φορά.
0: Βεβαίως, το υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Την αγάπη, αγάπη μου στα όμορφα Ιωάννινα.
1: Και από εμάς την Κρήτη, την όμορφη.
2: Ό,τι καιρό και αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

0: κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
0: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
0: Συντονίσου.
1: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
0: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν κάνουμε την παρέα μας, ζωντανά μας ακούτε στον καρδιά της εβδομάδας. Σιγά σιγά φάγαμε και το πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Μας ακούτε ζωντανά με αναμετάδοση επίσης σε όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρουμε τόσο πολύ κοντά την Κρήτη μας αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Για την ουσία που ακούσαμε την ιδιοκτήτη του Ράδιο Πάτρα που μας ακούει στα Ιωάννα και την ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον αδερφό της τον Δημήτρη, ένα τραγούδι αγαπημένο από τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Ήταν μια φορά.

γεγός περίσας και ψιέπλεξα στην αγάπη σου, έπλεξα στην αγάπη σου. Και ποιος θα με ξεπλέξει χωρίς μυαλό και λογική, δίχως περίσας.

0: Και πάμε εδώ στον Πλατανιά Χανίων, από τις πιο τουριστικές, αν όχι πιο τουριστική περιοχή των Χανίων. Και στον Κωστή το Μαυρακάκι, τον καλό φίλο. Καλησπέρα, Πλατανιά. Καλησπέρα, φίλε, συνονόματε. Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Κωστή μου. Καλησπέρα σε όλα τα ακροατήρια. Καλή εβδομάδα με υγεία. Πάντα υγεία, όπως λες. Πάντα υγεία, φίλε.
0: Είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Όλα τα άλλα έρχονται, ναι, και παρέρχονται.
1: Για όλο το ακροατήριο, με την αγάπη μου και την εκτίμησή μου, φίλε, στον καθένα ξεχωριστά.
0: Ετοιμάστε δυναμικά να επιστρέψει ο Πλατανιά στη Γάμη Εθνική, ε?
1: Ναι.
0: Το ευχόμαστε, καλή πορεία.
1: Ναι, έλα να σου πω ένα τραγουδάκι θα ήθελα.
0: Ευχαριστώ, πες μου.
1: Αν μπορείς.
0: Βεβαίως, πες μου.
1: Του Κώστα του Παπουτσάκη, αν το έχεις, μηνωνική Βενετσιά, όμορφη Βενετσιά μου, ρε.
0: Θα το ψάξω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτό, ξέρω, εντάξει, έγινε.
0: Την αγάπη μου, καλό βράδυ, αγαπημένη φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, γεια.

0: Είπαμε άλλη στο Ηράκλειο και στην Τόνια μας. Έλα, Τόνια μου.
1: Κώστα, συγγνώμη.
0: Όχι, τι συγγνώμη, κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, με πληροφορήσαν ότι ακούει. Με πληροφορήσανε ότι ακούει ο καλός φίλος ο Γιάννης, ο Πετσάκης, ο αγαπημένος.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Θα μεταδώσουμε και κάποια επιτυχία από τον Γιάννη τον Πετσάκη, τον κύριο Πετσάκη.
1: Έτσι.
0: Είναι αξιόλογος άνθρωπος. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Που δεν ξέρω σου. Μια καλησπέρα μας έρχεται και από ένα όμορφο χωριό του Αποκόρνο που φημίστηκε για το καλό γιαουρτί. Οι Βρύσες Αποκορώνου. Η Τασία λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή από τις Βρύσες Αποκορώνου.

0: Και επιστρέφουμε στην πόλη του Ηρακλείου και στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Καλησπέρα, κυρία Εύα μας.
1: Καλησπέρα και από μένα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, φίλε Μανώλη. Την αγάπη μου, να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς.
1: Καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριό μας, στη Ρούλα ιδιαίτερα, στο Σωμαροστελή, τον κύριο Δημήτρη, όλους τους καλούς μας φίλους στα Χανιά.
0: Και σε όλη την Κρήτη και σε όλο τον
1: κόσμο. Στη Ρούλα μας, και να πούμε στη Ρούλα, είπε ένα καλό τραγουδάκι για τον Αναστάση.
0: Βεβαίως,
1: το ίδιο λέω κι εγώ.
0: Βεβαίως, κυρία.
1: Το ίδιο. Να πούμε στη Ρούλα μας, ό,τι για μένα λέει στη ζωή, Ρούλα,

0: να ζήσω λαχταρίζω. Θέλω διπλά και τρίδιπλα για σένα να χαρίζω. Φιλιά στα παιδιά, ρουλιό μου. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά, κύριε
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και το τραγούδι.
1: Βέβαια, το υπόσχομαι.
0: Βασίλη, λέει, σκουλά μου, λέει ο Μανώλης, με το Τιτάτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Κρίτη
0: μου, λέει, Λεβεντογένα.
1: Θα το μεταδώσω, το υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
1: Καλή συνέχεια. Για την κυρία Μαρίκα στο Τιμπάκι στο Ηράκλειο, Τσακαρομιχάλης, ένα τραγούδι που είναι πάντα επίκαιρο όταν μπαίνουν κακοτρεχείς και κακοί άνθρωποι σε μια υγιή σχέση, ζηλόφθονοι. Έτσι λέει, αυτό που θέλανε το κατορθώσανε. Γι' αυτό πρέπει οι δύο άνθρωποι που αγαπιούνται να είναι μια γροθιά. Σε όλα τα παρατράγουδα, σε όλα τα προβλήματα υπάρχουν και κακοθελητές που... Οι ζηλόφθονοι άνθρωποι που τα βλέπουν δύο ανθρώπους να είναι αγαπημένοι λένε γιατί αυτοί και όχι εδώ. Εξ αυτό και το τραγούδι του Μιχάλη Τσαγκαράκη που λέει αυτό που θέλανε το κατορθώσανε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
5: Το Matala Beach Festival είναι εδώ.

0: κοιμάται.
1: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
2: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
1: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
2: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
1: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Αγαπημένο φίλο τον Κωστή, το καλό μου φίλο το Μαυρακάκι που τον ακούσαμε πριν λίγο από το Πλατανιά. Καλησπέρα Εύα εδώ στα Χανιά. Καθοδόν η Εύα μας. Καλή ξεκούραση. 28-210-40-140. Είναι το όνειρο από τον Κωστή τον Παπουτσάκη. Και χωρίς όνειρα η ζωή μας δεν έχει και νόημα. Δίνουν άλλο νόημα, άλλη διάσταση στη ζωή μας. Και ευελπιστούμε να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον τα περισσότερα. Ιδιαίτερα τα παιδιά που έγραψαν αυτές τις μέρες εξετάσεις, τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα. Καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία εύχομαι.

Και εμείς βέβαια μην καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και τα περιμένουμε όλα από το όνειρο, να κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια να τα τσικυλήσουμε, να γίνουν πραγματικότητα, αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερα. Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε, βρε παιδιά.

Και μετά λοιπόν το όνειρο από τον Κωστή τον Παπουτσάκη, ένα μήνυμα που μας έρχεται από ένα όμορφο χωριό εδώ στα Χανιά της Κισάμου, από την Αλέκα που λέει την καλησπέρα μας από τα Νοχιά, από την Αλέκα και τον Σπύρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, αγαπημένος προορισμός και τα Νοχιά. Και ένα μήνυμα που μας έρχεται από την Αμερική, από ένα αγαπημένο φίλο της εκπομπής, το Λευτέρη το Βονάκη, και λέει: καλησπέρα Κώστα, για όλους τους κριτικούς, το Άγιο Μανώλη Σφακιανέ από Νέα Υόρκη. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, κύριε Βονάκη. Είστε οι άνθρωποι που είμαστε ευγνώμων, που κρατάτε ψηλά τη σημαία της Κρήτης, της πατρίδας. Μεγαλουργείτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, ακόμα και στην Αμερική, και είσαστε περισσότερο κριτικοί από εμάς και είμαστε ευγνώμων γι' αυτό. Γεράσιμος Μαρινάκης. Ένα χανιώτικο σεριάνι για την Τόνια μας εκεί στο Ηράκλειο.

Και η Καταρίνα από Ρέθινο λέει καλησπέρα Κώστα από την πόλη. Καθοδόν εδώ λέει στην παλιά πόλη στον άγνωστο. Πάντα με κριτικό όραμα. Και λέει φίλοι, η ζωή λέει φεύγει σιωπηλά χωρίς προειδοποίηση. Και όσοι κυνηγάμε το αύριο, χάνουμε το σήμερα. Πες όσα δεν είπες, ζήσε όσα φοβάσαι. Κράτα λες σφιχτά αυτούς που αγαπάς, γιατί μια μέρα θα καταλάβεις πως όλα όσα νόμιζες δεδομένα ήταν μοναδικά.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το βράδυ στο Δεν Μας Ακούτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας εδώ στο Κρητικό Ράμα, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε τη μεριά μας να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή επιλογή. Η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά από τα Χανιά λέει: ευχαριστώ από καρδιάς την αγαπημένη μου κυρία Εύα και τη στέλνω όλα τα τραγούδια και ένα τραγούδι από Αναστάση Μπούχλη που λέει: σε πρόδωσε μόρο μου.

0: Και η παρέα μεγαλώνει και από τα Χανιά πάμε λίγο στο βορρά, στη Θράκη, στην Κομωτινή. Αγαπημένη Κομωτινή, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημητρούλα, τι κάνεις? Σε ευχαριστώ. Βλέπω ότι αρχίσατε και τα μπάνια εκεί στο βορρά, ε. Δυναμικά.
1: Αρχίσαμε αν και είναι δροσερίθα, αλλά σε άλλο, ναι. Okay,
0: εντάξει, σιγά σιγά, θα ζεστάνει και εκεί πάνω, βορράς είναι.
1: Ζεστάνει, αλλά εδώ αργεί να ζεστάνει.
0: Το γνωρίζω βέβαια. Βόρεια είστε, νότια εμείς, διαφορετικά τα πράγματα.
1: Έχετε και κάψω να πιστεύω, αλλά εμείς εδώ έχουμε ακόμη κρύο.
0: Μάλιστα. Το αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και σε όλους τους φίλους που ακούν εδώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, την αγάπη μου στην Κομωτινή. Ευχαριστώ. Και μετά τον Αναστάση Μπούχλη συνεχίζουμε με Μανώλη Μπομπολάκη, Χρυσό Δέντρο. 28-2-10-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι κάνετε, να είστε κι εσείς εδώ στην παρέα μας, στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα, παιδιά.

Και πρέπει να ομολογήσω στην Κομωτινή που την επισκέφτηκα πέρσι, το καλύτερο κεμπάκ έφαγα και το καλύτερο γλυκό εκεί στο Τζουμουνουκούμ. Αυτό είναι κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Έχει τα δικά του έθη, τη δική του διατροφή. Αυτό μας διαφύλαξαν οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας. Και πρέπει και εμείς να τα διαφυλάξουμε σαν κόροι οφθαλμού. Αυτό είναι η αξία μας, ο πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμα. Η διατροφή μας, ο σεβασμός, η ανθρωπιά. Εκεί κάπου υστερούμε σήμερα. Πρέπει να δώσουμε περισσότερα γκάζ, για να το πω λίγο απλά, στο σεβασμό. Και γενικότερα στην επικοινωνία των άνθρωπων.

Χρυσό δέντρο, Μανώλης Μπουμπουλάκης από τους κορυφαίους γιολάτορες της εποχής μας. Και εμείς ταξιδεύουμε με Νίκο Καρκάνη για τον κύριο Λευτέρη το Βονάκη που μας ακούει και απόψε εκεί στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και κύριο που είναι στην παρέα μας. Και εμείς ταξιδεύουμε με αγαπημένα τραγούδια. Άγιε Μανώλη το Σφακιό, Νίκος Καρκάνης.

0: καρδιά σου.
1: Καλησπέρα και στο φίλο τον Βασίλη, επαγγελματίας οδηγός. Είμαι, λέει, στο Ηράκλειο. Τώρα ξεκίνησα, έρχομαι στα Χανιά. Είμαι συντονισμένος και ακούω την εκπομπή. Καλή επιστροφή, φίλε μου, γιατί είναι και δύσκολη η διαδρομή τώρα. Αυξημένη τουριστική κίνηση, είναι τα έργα που είναι αναγκαία, είναι τα κολονάκια, λίγο απ' όλα δυσχεραίνουν μια άνετη οδήγηση, ιδιαίτερα το βράδυ, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Κώστας Γουβεράκης στο μικρόφωνο, στο κριτικό ράμα και στον ερωτόκριτο. Μέχρι τις 11 θα κάνουμε την παρέα μας, το έχετε επιλέξει. Στέλιος Μπικάκης, γλυκό μου λάθος, παρανομία μου, γλυκιά μου αμαρτία μου. Διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κουνήσει κανείς, μα κανείς από τη θέση του, και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920

0: 2-10-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ζωή στο ξύλο. Ξυλία Παναγιωτάκης. Οι πιο ποιοτικές προτάσεις σε όλα τα είδη ξυλίας.
2: Πόρτες εσωτερικές και εξωτερικές, ξύλινα πατώματα και δάπεδα λαμινέι. Πορτάκια και πάγκι κουζίνας. Καφαστωτά και πέργολες.
1: Παναγιωτάκης και για πόμολα. Νεροχύτες και ηλεκτρικά είδη. Σε ασυναγώνησες τιμές. Αλλά και για υπηρεσίες όπως κοπή και συμβόληση βιομηχανικών υλικών και μασίφ ξυλίας στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Και τεχνητή παλαίωση ξύλου.
2: Παναγιωτάκης. Στην Κάπα Γιαμπουδάκη Πελεκαπίνα. Τηλέφωνο 28210-97-064.
1: 30 χρόνια. Δίνουμε ζωή στο ξύλο.
3: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.

0: ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν Δευτέρα 15 του Ιούνιου στην καρδιά του μηνός από τα Χανιά, Κρητικό Όραμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο και βέβαια για το Ηράκλειο, το Λασίθι, Ερωτόκριτος 87,9. Την καλησπέρα μου σε όλους εκεί στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο Τουλεκάκη. Το Κρητικό Όραμα είναι ο άνθρωπος που ματσιάζει την ημέρα. Για εμάς τους υπόλοιπους που παίρνουμε τις κιτάλες στις εκπομπές μας στα ραδιόφωνα και τον ευχαριστούμε. Είναι αυτό που λέμε η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Και γι' αυτό φροντίζει ο Λεκάκης ο Μανώλης. Γιάννης και Μιχάλης Πετσάκης, Κωστής Κακουδάκης, τον ξένο πόνο. Το ξένο πόνο. Για τον κύριο Γιάννη Πετσάκη με πάρα πολύ εκτίμηση το στέλνω.

0: Και πάμε 8 χιλιόμετρα εδώ έξω από τα Χανιά, στη Σούδα και στον αγαπημένο μας Σπύρο το Τριδαφυλάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: Σπύρακο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε μου.
1: Να έχουμε...
0: Υγεία και χαρά. Όλα τα άλλα, με υπομονή, τα ξεπερνάμε.

0: κουράγια και είναι που θα έχουν πολλές ζέστες.
1: Τι να κάνουμε, μην παραπονιόμαστε αν κάνει κρύο, λέμε γιατί κρύο. Ο Θεούλης ξέρει τι κάνει. Οι άνθρωποι κάποιοι τα έχουμε μπερδέψει λίγο, δεν ξέρουμε. Χαλάσαμε το περιβάλλον.
0: Οπωσδήποτε το έχουμε χαλάσει.
1: Η απληστία του ανθρώπου να φάει τον κόσμο. Κανείς δεν έφαγε τον κόσμο. Να λέμε δόξα τω Θεώ. Αυτά που βρήκαμε, να προστατεύουμε το νησί μας, τους ανθρώπους, το περιβάλλον και με υπομονή όλα.
0: Και αγάπη.
1: Και βέβαια, σεβασμό και αγάπη και εμπιστοσύνη, φίλε. Αυτό μας λείπει. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.
0: Όλο τον κόσμο που μας κάνει παρέα, το Σαμαροστελή και όλους ένα και όλους.
1: Σε όλη τη ρίδιο παρέα. Καλησπέρα, λοιπόν, καλέ μου φίλε Σπύρο. Να είσαι καλά, την αγάπη μου στη Σούδα.
2: Για τη μικρή μου αγαπώ, μαν μ' αγαπάς.
1: Το λέω γιατί για σεβασμό και εμπιστοσύνη. Σήμερα μετά από πολύ καιρό χρειάζεται να κάνω μια μικρή διαδρομή. Είχα χρόνια να μπω στο αστικό λεωφορείο και δεν μου πήγε καλά. Ήταν κάποιος ηλικιωμένος ανήμπορος, είχε και μπαστούνι. Ο άνθρωπος ήταν πολύ ταλαιπωρημένος και δυστυχώς δύο νέοι δίπλα του δεν σηκωθήκανε. Δηλαδή τι πρέπει, οι εποχές μας δεν είναι το μυαλό του καθενός. Πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους, γιατί και εμείς μπορεί να έρθουμε στη θέση τους και με χειρότερες καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τους ανήμπερους ανθρώπους, ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που χρειάζονται κάποια βοήθεια να είμαστε αρρωγοί και πρώτοι. Αλλά και για την αγάπη μας, την αγάπη μας που λέγει ο Γιώργης Βογιατζής. Όταν έχουμε καλό σύντροφο, όταν έχουμε αγάπη για τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας και υποχωρήσεις και θυσίες και πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Εξ αυτού λοιπόν ο καλός μου φίλος ο Γιώργης Βογιατζής λέγει «Εγώ για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις».

0: Και επιστρέφουμε εδώ στα Χανιά, στην πόλη, στην καλή φίλη την Ελένη. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Τι κάνεις? Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα επίσης.
0: Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα?
1: Καλά.
0: Πάντα καλά, έτσι να συνεχιστεί όλη η υπόλοιπη εβδομάδα.
1: Πήγαμε και στην πισίνα, ξέρεις.
0: Μια χαρά σε βρίσκω. Ρίξε για καμία βουτιά για μένα το καημένο που προς το παρόν δεν έκανα ακόμα κανένα. Ο χρόνος μου περιορισμένο.
1: Λοιπόν, έχεις το τραγούδι Κρήτη μου όμορφο νησί?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτό θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου την Τόνια, την κυρία Δήμητρα.
0: Ναι.
1: Στη φίλη μου την Ιωάννα από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Σε σένα βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στο δικό μου τον Γιώργο. Στο Σωμαροστελή.
0: Σε όλη τη ριδοπαρέα γενικότερα.
1: Σε όλη την παρέα, αλλά θέλω μόλις βάλεις το τραγούδι, θέλω να πεις και την αφιέρωση.
0: Καλώς, ήδη την είπες εσύ, αλλά θα την ξαναπώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, γεια σου.
0: Καλή εβδομάδα.

0: κάνω υπό.
1: Και πάμε σε ένα ορεινό χωριό εκεί στα σύνορα Ρεθύμνης Μυράκλειος στη Λοχριά, στο Σομαροσταλή. Καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα
1: σε όλους. Ήταν το αμάρι.
2: Καλά είναι, καλά, δώστε το Θεό.
1: Ο λίγο δροσιά θα έχετε εσείς εκεί.
2: Χαιρετώ την Ελένη, χαιρετώ την Εύα, τη Μαρίκα, τον Τιμάκη, τον Τεφυλάκη, τον Σπύρο. Και θα βάλει το τραγούδι του Σκοτανού υπάρχω.
1: Το σημειώνω στο...
2: αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο.
1: Το υπόσχομαι, την αγάπη μου στο Ρέθυμνο. Καλή βραδιά φίλε, να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.

0: καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, κριτικό όραμα στα Χανιά, Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο, με Βασίλη Σκουλάκη και Βαγγέλη Τιτάκη για τον καλό φίλο το Μανώλη. Με τη μητέρα του, την κυρία Εύα, που μας ακούνε και απόψε στο Ηράκλειο, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρήτη μου, λεβεντογένα,

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Σταύρος ο Καλιοτζής. Είναι από τους παραδοσιακούς νέους αμαξάδες εδώ στην Παγιά Πόλη, που κάνουν όμορφη την πόλη μας. Ένα παραδοσιακό επάγγελμα. Για εσάς που θα επισκεφτείτε εδώ τα Χανιά, να κάνετε και μια βόλτα με την άμαξα. Είναι όμορφη διαδρομή. Μας μεταφέρει σε αξέχαστες εποχές. Τότε οι άνθρωποι που δεν είχαν άγχος ήταν πιο ελεύθεροι και με τα λίγα ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

Μια καλησπέρα και από τη Μήλο, από τη Θεανό. Λέει καλησπέρα Κωστή, από το ξεκίνημα ακούω τώρα, λέει, μπόρεσα να στέλνω το μήνυμά μου. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα μας. Και η Μήλο με Κρητικό Ράμα, ευχαριστώ. Ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας και το Κρητικό Πέλαγος. Είναι και η Μήλος. Κρήτη.

και μετά το μεγάλο Βασίλη Σκουλά με Βαγγέλη Τιτάτικη, Χαλάρα Μπογκαργανουράκη, Ελένη από τα Χανιά. Το αφιερώνω σε όλη τη ριδιοπαρέα που κάνουμε και απόψε την παρέα μας και στην εκπομπή. Την ευχαριστώ. Κρήτη μου όμορφη.

0: Και από την Κρήτη μας και τα Χανιά πάμε στη Νέα Υόρκη, στην κυρία Ελένη. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης,
0: τι λέει η Νέα Υόρκη σήμερα?
1: Καλά, είναι λίγο δροσιά έχουμε.
0: Δεν α, έχετε δροσιά. Μια χαρά σας βρίσκω.
1: Πριν, ναι.
0: Εμείς γύρω στους 30 είχαμε το μεσημέρι, 31. Είμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού, αναμενόμενο.
1: Χθες βράδυ έβρεξε, το άλλο βράδυ έβρεξε και έτσι έπεσε η θερμοκρασία.
0: Α, είναι δηλαδή αμφιλεγόμενος ο καιρός εκεί στη Νέα Υόρκη.
1: Ήθελα να πω κάτι με το λεωφορείο που είπατε προχθές, πριν.
0: Πριν λίγο.
1: Ναι, πριν λίγο. Ότι δεν σηκώνονται όταν δουν ηλικιωμένους. Και νευρίασα για μια στιγμή να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι, είναι σεβασμός και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πρέπει να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη. Δηλαδή, ο άνθρωπος τον έβλεπε. Ήταν αδιάθετος, ήταν ηλικιωμένος, ήταν ανήμπορος. Πως θα σηκωθούμε να κάτσουμε, δεν χάνουμε και τίποτα. Εμείς είμαστε.
1: Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει. Μόλις τον δουν, θα σηκωθούν. Και αν δεν σηκωθούν, αν δεν σηκωθεί κανείς που σηκώνονται, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να σηκώσει κάποιον.
0: Καλά, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι προς Θεού το ίδιο, είναι οι μεμονωμένες καταστάσεις, ναι. Αλλά γιατί να υπάρχουν και αυτές οι μεμονωμένες καταστάσεις.
1: Αλλά εκτός αν είναι έγκυος καμιά, δεν μπορεί να τη σηκώσει.
0: Αυτά μεν στη ζωή, να βοηθάμε και ανθρωπιά. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέχονται.
1: Αλλά δεν μου λέτε, στην Ελλάδα έχουν λεωφορεία που μπαίνουν μέσα οι ανάπηροι?
0: Συγκεκριμένα όχι, υπάρχουν ειδικά, ναι, υπάρχουν κάποια ταξί, λεωφορεία που είναι ειδικά για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
1: Μπαίνει μέσα με το καρότσι.
0: Ναι, γενικότερα μπαίνουν και στα αστικά λεωφορεία, υπάρχουν προδιαγραφές και με τα καρότσια άτομα με ειδικές ανάγκες, βεβαίως. Ναι, στα αστικά λεωφορεία, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, ωραία.
0: Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα, κύριε Ελένη?
1: Δεν αφιερώ σε όλο.
0: Σας ευχαριστώ που και απόψε μας θυμάστε και είσαστε στην παρέα μας.
1: Δεν ξέρω να πω κάτι, ένα τραγούδι. Ότι βάλτε
0: όλα τα τραγούδια για σας και για την οικογένειά σας στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.
1: Επίσης, να είστε καλά.

0: Και πάμε λίγο στο Τιμπάκι Νότια, στο Ηράκλειο, στο αγαπημένο Τιμπάκι και στην κυρία Ευγενία. Αν δεν κάνω λάθος, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα μας από τον Τιμπάκι. Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα.
1: Αφιερώνω σε όλη την παρέα και στην κυρία Βοντικάκη. Αν μπορείς βάλει ένα τραγούδι που λέει «Έχασα την αγάπη μου».
0: Ναι, το σημειώνω, το υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, καλησπέριζω όλο το ακροατήριο.
0: Καλό ξημέρωμα να περάσουμε την αγάπη μου στο όμορφο Τιμπάκι και στο Ηράκλειο.
1: Κυρία Μαρίτα και τα κολυδάκια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

0: Κρήτη, μου όμορφο νησί, χαρά από τους Γρανουνάκης να προσέχουμε το νησί μας, το περιβάλλον, την ιστορία, να στηρίζουμε τους ανθρώπους, την αγροθιά, τους κτηνοτρόφους, να προτιμάμε, αφού δεν έχουν να ζηλέψουν τα προϊόντα δικά μας από κάτι άλλο, να προτιμάμε τα προϊόντα μας, να τα εξαντλούμε και ό,τι ελλείψεις έχουμε να παίρνουμε και από αλλού. Αλλά να δίνουμε βάση στα τοπικά προϊόντα που έχουν και άρεστη ποιότητα και οι άνθρωποι αυτοί που παλεύουν και οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι με δύσκολες συνθήκες, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο. Αν στηρίζουμε ο ένας τον άλλο, θα έρθουν καλύτερες μέρες και σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα στη ζωή μας. Θανάσης Κορδαλός για το Σωμαροστελή, εκεί στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο. Υπάρχω και θα υπάρχω, λέει, πάντα μέσα στις σκέψεις σου. Ξέρετε, τα όνειρα και η σκέψη δεν φυλακίζονται ποτέ, μα ποτέ όμως.
1: Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μέσα στις σκέψεις σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μέσα στη σκέψη.

Και μετά τον Αΐμνη στο Θανάση Κορδαλό μας παίζει ο χρόνος γεωδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30. Ο αείμνηστος Κώστας Μουντάκης, έχασα λέει την αγάπη μου. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω δυναμικά για το τέταρτο και τελευταίο ημίρο και τις απόψινες εκπομπές.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κερασιού στα Καράνου. Μία ξέχαστη βραδιά με τον κορυφαίο Νίκο Ζωηδάκη και το συγκρότημά του.
1: Παβιόλα από εδώ, βιόλα από εκεί, γέμισε ο κόσμος βιόλα.
0: Μεγάλο κέφι, πολλές εκπλήξεις, πλήρες φαγητό.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
0: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές.

0: 500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Και μου πάνε τη λογική. Έχω για σένα χαρά.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Ο Τρελός λοιπόν, καινούργιο τραγούδι, Μανώλης Κονταρός, καλό ταξίδι. Και εμείς συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που ο Νίκος την Πόπη, στις είσαι εσύ με λέει και καθοδόν.

για το Ρέθυμνο. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά φίλε μου, καλή επιστροφή. 28-210-40-140 για εσάς που τώρα συντονιστήκανε στην παρέα μας, στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο, για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο μέχρι τις 11 και συνεχίζουμε με Φασουλά, Καλέργη, Πλατάνη.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κερασιού στα Καράνου. Μία ξέχαστη βραδιά με τον κορυφαίο Νίκο Ζωηδάκη και το συγκρότημά του.
1: Βιόλα από εδώ, βιόλα από εκεί, γέμισε ο κόσμος βιόλα.
0: Μεγάλο κέφι, πολλές εκπλήξεις, πλήρες φαγητό και άφθονα κεράσια. Για 41 χρόνια, γιορτή κερασιού στα Καράνου. Σάββατο 20 Ιουνίου με τον Νίκο Ζωηδάκη.
2: Και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μην αγαπάει αυτό το καλοκαιρινό φρούτο, ιδιαίτερα προσωπικά εγώ πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν και φέτος θα πάμε στα Καράνου με Ζωηδάκη, που ένα όμορφο χωριό λίγο πριν τον Ομαλό εδώ στα Χανιά, που 41 χρόνια διοργανώνει την πολύ πετυχημένη εκπομπή και εκδήλωση με τη γιορτή κερασιού, με άφθονα κεράσια δωρεάν και πολλές εκπλήσεις, αλλά και με τον Νίκο Ζωηδάκη που μας μιλάει για εκείνη. Ο Γιώργης στην Νεκταρία το στέλνει στη γυναίκα του και στην εκπομπή. Τον ευχαριστώ. Εκείνη. Για εκείνη.

Εδώ κάπου τελειώσαμε και για απόψε για δύο λεκρές ώρες. Μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο που χάρης και στο σταθμό και του Ερωτόκριτου και σε το δικό μας το Κεντικόραμα φέραμε τόσο πολύ κοντά τους ανθρώπους στην Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Μην ξεχνάμε αύριο λίγο μετά τις 8 και 10 σας θέλω συντονισμένους και στον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο και εδώ στα Χανιά στο Κεντικόραμα. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας σκιάζει την ημέρα για μας τους υπόλοιπους που παίρνουμε τη σκυτάλη στις εκπομπές μας. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, στο επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη λίγο μετά τις 9 το βράδυ για μια εκπομπή παντός καιρού. Το φινάλε με Γιώργο και Νίκο Στρατάκη, με Κωνσταντίνο και Μαθαίο Τσαχουρίδη, ο Πόντος και η Κρήτη ενώνουν τις δυνάμεις τους. Από τον Κώστα Γουβεράκη σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, να είμαστε καλά.

0: σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
1: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα. Πρατήριο καυσίμων BP Μιχελάκης. Εγγυημένα ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης για μέγιστη απόδοση. Και ακόμα, πλυντήριο, λιπαντήριο, μπαταρίες και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Πρατήριο καυσίμων BP Γεώργιος Μιχελάκης. 35 χρόνια αξιοπιστία, συνέπεια, εγγύηση. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 184, Χανιά, τηλέφωνο 28210-41.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Περνάει χαρά, περνάει χαρά και έχω ανοιχτά την πόρτα και δεν μπαίνει. Και πάει αλλού, και πάει αλλού κι είναι κλειστά και στέκει κι ανημένει.

Τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς. Τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς και τα μαλλιά μου χρώμα. Παλιές φωτιές κι αν έσβησα, παλιές φωτιές κι αν έσβησα, εσύ, εσύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από την πραγματικότητα πολλές φορές ξεφεύγω. Είναι οι στιγμές που απάνω σου τη σκέψη μου
0: παιδεύω. Ερωτόκριτος. Στους 87,9. Πάνω απ' όλα η Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τη μοναξά μου αγάπησα και με αγαπά και εκείνη. Γιατί στις δύσκολες στιγμές παρηγορήθηκε.
0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθένος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.

0: σημαίνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ερωτόκριτος.
5: Παιγνιδαρίζω έρωτα σαν το μικιό κοπέλι, μα είναι τα παιγνίδια του το τόξο με τα μέλη.
4: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Σηματοδοτεί

0: αγαπώ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
1: Ερωτόκριτος.

Εμάς Βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Εμάς Βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Τσι νύχτες μίγανε κρυφά που δεν τσι θωρούσαν.

και γη στον άλλο τσικαϊμούς αγάπης μάρτυρουσαν. Μα μια και δυο εις του Πασά, μα μια και δυο εις του Πασά ψήλοι στα φιλιά.

σας και κλείδωσε την όπα σας με στον οντάτη κόρη. Με στον οντάτη κόρη, με στον οντάτη κόρη. Και διώξανε και το βοσκό, και διώξανε και το βοσκό χειμώνα εις τα όρη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άφησε η φως ανάψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έγινε ένας πόνος.
0: 87,9.

0: κάνεις μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Με τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστείτε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

φαίνεται πως εξέχασε. Φαίνεται πως εξέχασε και δεν θυμάται. Τύπη. Και δεν θυμάται τύπη πως σε περνούσαμε μαζί κάθε καρά.

0: Ήρθε και είδωκες
1: ζωή.
0: Ήρθε και είδωκες ζωή και φως
1: στη σκοτεινιά μου.
0: Οπα. Και φως στη σκοτεινιά μου σπολάθια. Κάνω του Θεού απουσέ.